0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σωζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο Αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σουζιέτα στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατα στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ένα ταξίδι, νομίζω εκδρομή. Αυτή την εκδρομή μας θύμισαν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Τα ταξίδια συνεχίζονται, γίνονται εκδρομές. Θα περάσουμε και από παλιούς δρόμους με τις χαρακτηριστικές εικόνες τους. Εικόνες μιας γοητευτικής εγκατάλειψης, θα έλεγα, που ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ακριβώς συμβαίνει αυτός ο συνδυασμός. Η εγκατάλειψη δηλαδή να εκπέμπει γοητεία. Εσείς βρίσκεστε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα έχει πάρει τους δρόμους και ταξιδεύει. Μια ολόκληρη ζωή ταξιδεύει, σαν αυτή την εκδρομή με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας και κάθε ταξίδι δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ένα τέλος. Εμείς εδώ δεν θα κοιτάξουμε το τέλος αλλά την αρχή. Από πού ξεκινάει μια εκδρομή σαν αυτή για την οποία θα μας πει ο Δημήτρης Μπάσης. Μείνετε εδώ στα

μια εκδρομή ακόμη που έγινε τραγούδι είναι αυτή που είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης προαμνημονεύτων ετών. Η εκδρομή αυτή φρεσκαρίστηκε και βγήκε ξανά με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγόπουλου. Εσείς ταξιδεύετε μαζί μας στο άλμπουμ του Σαββάτου με το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Άσε τα κρυφά κρυμμένα, λεγόταν ο δίσκος που είχε μέσα και αυτή την εκδρομή μεταξύ πολλών και σπουδαίων τραγουδιών. Η Αρλέτα εδώ μαζί με τον Πάνο Κατσιμίχα και η Φωτεινή Δάρα σε μία ακόμα εκδρομή της ελληνικής δισκογραφίας.

Αλλαγή κλίματος και πάλι, πάμε μια βόλτα με τη βοήθεια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μουσικό θέμα που θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Όταν ήταν τραγούδι, λεγόταν «Έξω φυσάει και βρέχει», το έλεγε ο Σταμάτης Κόκοτας σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όταν όμως βγήκε ως ορχιστρικό θέμα, πήρε τον τίτλο «Μια βόλτα με το φίλο μου». Πάμε λοιπόν αυτή τη βόλτα και ο καθένας ας βάλει τα δικά του λόγια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκουστο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Για τον παλιό δρόμο δεν είχαν γράψει μόνο οι παλιοί, αλλά και οι νεότεροι. Ένα καινούριο τραγούδι για τις παλιές διαδρομές, είπε ο Γιάννης Διονυσίου, Λίαν προσφάτως, το οποίο νομίζω ότι θα κερδίσει μια θέση στο άλμπουμ, αφού οι εικόνες αλλά και η φρασεολογία παραπέμπουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στη γοητεία του παλιού, αλλά συχνά και εγκαταλελειμμένου.

ο παλιός ο δρόμος με το Γιάννη Διονυσίου, η προφορά με το Arcondition, νομίζω ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη επιλογή. Αλλάζουμε κλίμα στα σαββατιάτικα ταξίδια μας και πάμε σε μια λάθος διαδρομή που είχε πάρει κάποτε ο Αντώνης Καλογιάννης.

εκεί θα πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κι είναι τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα, τα τραγούδια που ποτέ δεν

Συνεχίζουμε τις διαδρομές μας, σωστές και λάθος. Συνεχίζουμε τις βόλτες μας σε πιο σύγχρονους δρόμους. Βλέπω την Ιρωσαΐα αλλά και την Εφέλη Φασούλη στις αθηναϊκές τους βόλτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Μια βόλτα πριν με την Ηρώσα Ία, μια ακόμα βόλτα με την Εφέλη Φασούλη και μια έξτρα βόλτα με τη Μαρίζα Ρίζου. Γιατί το καλεί η εποχή, το καλεί η διάθεση που είτε είναι στα πάνω της, είτε είναι στα κάτω της, χρειάζεται ασφαλώς μια βόλτα παραπάνω.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

μια βόλτα στο Φαλιράκι από τα πολύ παλιά. Το είχαν γράψει ο Μιχάλης Ουγιούλ και ο Κώστας Κοφινιώτης για τον Νίκο Γούναρη. Αλλά εμείς το ακούσαμε με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Έτσι για να στρώσουμε το δρόμο και για μια βόλτα μέχρι τη Βουλιαγμένη.

0: παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Για φινάλε αφήσαμε ίσως την καλύτερη βόλτα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Περιάλη με τη Φλέρι Νταντονάκη. Εμείς ταξιδεύοντας για το φεγγάρι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και
2: παρουσίασε. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Μέρα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Μένεται το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή βελτιωμένη. Εικόνα στον ασώματο επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 66 οχήματα και 15 ομάδες δασοκομάντο. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, προσήφεση σε Άνδρο και Κάλυμνο. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα του 112 σε κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας να απομακρυνθούν άμεσα προς Άρλα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Πυροσβέστες, 50 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 3 πεζοπόρα και υδροφόρες ΟΤΑΝ. Δασική έκταση και η φωτιά στο Αχροντοχώρι Αγρινίου, στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Από την 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται είτε με μεταφορά χρημάτων, είτε με πάγια εντολή, είτε μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου σε ανακοίνωση αναφέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις Ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από το 50% των χρεών αφορά καταναλωτές που έχουν αλλάξει ήδη προμηθευτή. Αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Ένα σοβαρά τραυματία σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Στα αθλητικά, στο τιμόνι της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός Τζον Στόουνς αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ίντερ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τι ωραίο από τα τζιτζίκια και τα παιδικά γέλια αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Κανονικά θα πρέπει να πω τελευταίο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, διότι κλείνουμε για σεζόν από Σεπτέμβριο πάλι. 31 Αυγούστου τέλος πάντων. Οπότε ξεκινάει αυτή η νέα σεζόν, αλλά εμείς κλείνουμε. Στο τέλος του διόρου θα κλείσουμε τυλίξουμε τις καρέκλες, τα τραπέζια, ξέρετε πώς κάνουν στους σινεμάδες. Θα δώσουμε ραντεβού για τον Σεπτέμβρη στις αίθουσες, με την ελπίδα ότι το καλοκαίρι θα είναι ήρεμο, αν και οι φωτιές μένονται και οι δυσκολίες παραμένουν. Θα πάρουμε τις ανάσες μας και θα επιστρέψουμε πίσω στον αγώνα. Δυστυχώς, αλλιώς θα θέλαμε να είναι το κλείσιμο της σεζόν, όχι με φωτιές, όχι με καταστροφές και όχι με θανάτους, αλλά τι να κάνεις, η ζωή είναι δύσκολη. Στο Μάκη από τα Γιάννητσά που έχει σπεύσει από νωρίς να στείλει τις καλημέρες του και να μας αναζητήσει, εδώ είμαστε. Μάκη, υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα, αλλά εδώ είναι τα παραπολιτικά κανονικά στον αέρα, όλο το πρόγραμμα ζωντανό για να καλύπτουμε τις εξελίξεις. Παρασκευή λοιπόν 31 του Ιούλη, και όπως κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 7.30 ή γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο κανονικά με τα ερωτήματά σας, αν θέλετε, για τα ασφαλιστικά, εργασιακά ή συνταξιοδοτικά, στο 211-1080-880. Η κυρία Μαρία Ιωάννου θα συγκεντρώσει τα ερωτήματά σας, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται, τα κρατάμε, τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Αν είναι για τον κύριο Μητρόπουλο, ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο σας απασχολεί, ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας και θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσης φροντίζει για τα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος φρόντισε όλον αυτό τον μήνα για τις μουσικές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια των ραδιοφωνικών ημερών του Ιουλίου και πολύ το χάρηκα. Απέναντι μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος, που μαζί περάσαμε σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του Ιουλίου και τόσο πολύ το χάρηκα επίσης. Είναι, ξέρεις, ενώ ο Ιούλης είναι πάντα ένας δύσκολος μήνας, γιατί ναι μεν φτάνεις κοντά στις διακοπές, αλλά αρχίζει και σέρνεται το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν πηγαίνει σκάγιο, δεν προχωράει, δηλαδή νομίζω ότι η εβδομάδα είναι...

προφανώς και θα ασχοληθούμε με τις φωτιές και με τα μέτωπα και με το τι γίνεται και με τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε και καινούριες φωτιές. Φλόκα Χαΐας, έχουμε ήδη 112 και ενημερώνει, έχει ενημερώσει τους κατοίκους του χωριού να πάνε προς Άρλα. Και στο ετωλοχώρι Ξηρομέρου, εκεί στην Ετωλαγρανία, έχουμε πρόβλημα, έχουμε φωτιά. Προφανώς και μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Πάρο, προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν στην Άνδρο. Δυστυχώς αυτές οι μέρες με τον πολύ αέρα έχουν φέρει πολλά προβλήματα σε πολλά μέρη. Δυστυχώς έχουν φέρει και 3 νεκρούς μέσα σε αυτό το κακό που έχει καταστρέψει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Πάνω από 45.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί στο Ρέθυμνο και μιλάμε τώρα για πανέμορφες περιοχές εκεί στην νότια Κρήτη, με απεγκλωβισμούς. Χθες που μιλούσαμε με την αντιπεριφερειάρχη εκεί της περιοχής, μας είχε πει για τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 2.000 τουριστών που έφυγαν από τα ξενοδοχεία τους. Υπήρχε και ο απεγκλωβισμός 51 ατόμων από τη θάλασσα πάντα, διότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν μπορούν να προσεγγίσουν σε πάρα πολλά μέρη τα τουριστικά λεωφορεία, δεν μπορεί να πετάξει τίποτα λόγω του αέρα. Το κακό είναι ότι αυτό που έγινε χθες με τους πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους δεν επέτρεπε στα εναέρια μέσα να κάνουν προσθαλάσσωση, άρα να ξαναγεμίσουν με νερό για να πάνε να συνδράμουν στην φωτιά. Οπότε στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές εναέρια μέσα, και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ο καιρός με ισχυρούς ανέμους θα μείνει έτσι μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου, άρα έχουμε να περάσουμε ακόμα μπροστά δύσκολες ώρες, με την ελπίδα ότι δεν θα βρεθούν ασυνείδητοι που θα βγουν στο ενήπεθρο να κάνουν δουλειές με σπίθα ή δουλειές που μπορεί να προκαλέσουν φωτιές. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πως με τέτοιο αέρα, δεν λέω αν έχεις δει τι γίνεται στο Ρέθυμνο στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ ή στις εφημερίδες ή το έχεις ακούσει στο ραδιόφωνο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Πάρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στην Άνδρο, δεν λέω αν έχεις δει τι έχει γίνει στα υπόλοιπα μέρη που υπάρχουν φωτιά. Είπαμε και μία φωτιά στο Ξηρόμερο Ετωλακρανανίας και μία φωτιά στο Φλόκα Αχαΐας. Δεν λέω αν έχεις δει όλα αυτά, λέω βγαίνεις έξω. Θεωρητικά είσαι και ένας άνθρωπος που είσαι και σχετικά έμπειρος από την ζωή, πας να κάνεις δουλειές και τα λοιπά, και βλέπεις ότι φυσάει τόσο πολύ και λες δεν πειράζει, εγώ θα κάνω, ξέρω εγώ, ηλεκτροκόλληση τώρα έξω στην Ήπεθρο και κανένα πρόβλημα δεν θα συμβεί, και δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να καταστρέψει μια περιοχή ολόκληρη, μπορεί να στερήσει τη ζωή, την περιουσία σε εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, απλά γιατί εσύ δεν ήθελες να περιμένεις 2 μέρες, 3 για να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς να φυσάει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλό κουβαλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευτυχώς η εικόνα είναι βελτιωμένη στην Άνδρο, βελτιωμένη και στην Κάλυμνο. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Πάρο, που εκεί το μέτωπο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο και η φωτιά πολύ δυνατή. Έσβησε θεωρητικά, είχαμε πει ότι τελείωσε, υπήρξε μια αναζωπήρωση και ξαναπέσαμε στα ίδια, παρά το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για την Πάρο, έτσι. Δεν μιλάμε, η Άνδρος έχει και περισσότερο πράσινο, η Πάρος δεν έχει πράσινο ιδιαίτερο, τι έχει, πουρνάρια και πολύ χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ο ισχυρός άνεμος και το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα έκαναν το μέτωπο να έχει γιγαντωθεί. Το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο, στην Αγία Παρασκευή, εκεί επικεντρώνεται όλη η προσοχή των δυνάμεων για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο, όπως καταλαβαίνετε, της κατάσβεσης, διότι αναζωπηρώνονται διαρκώς οι φλόγες, η πυρκαγιά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

0: στο Αγρίνιο η εικόνα είναι καλύτερη, της πυρκαγιάς στο Αρχοντοχώρι που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοκαρνανία. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα. Δύσκολη πυρκαγιά στην Αχαΐα που όπως είπαμε εστάλει 112 για την εκένωση της Φλόκας. Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελεγχθεί η φωτιά. Οι καπνοί από την φωτιά στην Κρήτη έχουν διανύσει πάνω από 100 χιλιόμετρα. Φαίνονται από τον δορυφόρο πλέον κανονικότατα οι καπνοί. Έρχονται και οι καπνοί από την Τουρκία, γιατί έχουμε πολύ έντονους, πολύ μεγάλες φωτιές και στην Τουρκία και κάνουν τον αγώνα, μάλλον τον ουρανό ακόμα πιο γκρίζο. Το πρόβλημα της όλης ιστορίας είναι οι άνεμοι, που αυτούς δεν μπορούμε να τους σαγηνεύσουμε, δεν μπορούμε να τους συγκρατήσουμε. Είναι προφανές ότι θα περιμένουμε να πέσουν μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Μέχρι τότε πολύ προσοχή, ξαναλέω, πολύ προσοχή, διότι και οι άνθρωποι που πέφτουν στις φωτιές έχουν και αυτοί τα όρια τους, έτσι. Άκουγα χθες έναν πυροσβέστη που είχε πάει στην άλλη φωτιά, στο Λασίθι που βγήκε εδώ, στον Σωτήρη Ξενάκη, όπου έλεγε είχε πάει στη φωτιά το μεσημέρι της Τετάρτης και μίλαγε στον Σωτήρη γύρω στις 9-9.30 το πρωί, που γύρναγε από τη φωτιά. Δηλαδή μετά από, ξέρω εγώ, πώς είναι αυτό, 14-16 ώρες διαρκώς στο μέτωπο. Νεότερη ενημέρωση για την φωτιά στην Φλόκα Αχαΐας. Αυτή την ώρα επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ και από γύρω περιοχές, προσπαθώντας να μαζέψουν την φωτιά. Και στην περιοχή Φαλεσιά, στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ και για την κατάσβεση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 1 της ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης. Χθες έγιναν και οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Ο πόνος προφανώς τεράστιος για τον άδικο χαμό αυτών των δύο ηρώων, γιατί οι πυροσβέστες κάθε χρόνο είναι οι ήρωες που πέφτουν στη μάχη της φωτιάς χωρίς να σκέφτονται τον κίνδυνο που διατρέχουν. Προφανώς και η εκπαίδευσή τους, προφανώς και τα όπλα που έχουν απέναντι στη φωτιά τους προστατεύει, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι με τη φωτιά δεν παίζεις και η φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα, εκεί που δεν το περιμένεις, να αλλάξει κατεύθυνση, να σε περικυκλώσει, να βρεθείς εγκλωβισμένος και να κινδυνεύσεις πάρα πολύ από τις φλόγες. Η εποχική, γιατί ο ένας ήταν εποχικός πυροσβέστης, η εποχική που το καλοκαίρι είναι ήρωες και το χειμώνα είναι παρήσακτη, και δεν το λέω με καμία διάθεση αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση την ώρα που η φωτιά καίει, αλλά το λέω με την γνώση του πόσο πολύ ανάγκη υπάρχει να έχουμε πυροσβέστες, πολλούς πυροσβέστες και πολλά οχήματα και να έχουμε και αεροσκάφη και να έχουμε και όπλα για την φωτιά και να μην το σκεφτόμαστε τη λογική του γιατί να τους πληρώνουμε 4 μήνες παραπάνω και να χάνουμε λεφτά που δεν τους χρειαζόμαστε, και να είναι και εκπαιδευμένοι και να μην κάνουν γύρω όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία, να φεύγουν δηλαδή οι έμπειροι για να έρθουν καινούργοι που θα πρέπει να ξαναεκπαιδευτούν από την αρχή και όλα αυτά. Είναι και αυτό το περίεργο που έχουμε 4 κατηγορίες, τους μόνιμους, τους εποχικούς, τους πενταετούς θητείας και όλα αυτά, που δημιουργεί διάφορες σκάλες μέσα στην υπηρεσία. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο το διαδικαστικό του πράγματος, τι μισθό παίρνουν και αν μπορούν να εξελιχθούν, είναι και το πρακτικό. Το τι έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, από διάφορους υπουργούς και αρμόδιους για τα αιτήματα μονιμοποίησης που έχουν οι εποχικοί και οι πενταετούς θητείας, το νερό που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποιήσεις, το ξύλο που έχουν φάει όταν κάνανε τις κινητοποιήσεις, να μην τα ξεχνάμε και να τα δούμε όλα ψύχραμα. Μόλις τελειώσει αυτή η εμπειρική περίοδος, να δούμε μήπως τελικά είναι λάθος ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε ή που ο τρόπος που φτιάχνουμε την υπηρεσία που αντιμετωπίζει τις φωτιές. Γιατί έρχονται μπροστά πολύ δύσκολα χρόνια. Το λένε πλέον όλοι οι ειδικοί, ότι μπροστά έρχονται χρόνια με μεγάλους καύσονες και μεγάλες πυρκαγιές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αυτό που λέει, για παράδειγμα, αυτό που λένε όλοι οι ειδικοί είναι ότι τα καλοκαίρια που θα μας έρθουν θα είναι και για την Βόρεια Ευρώπη πάρα πολύ δύσκολα, και σε καύσονες και σε πυρκαγιές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα από την αρχή. Η αίσθηση ασφάλειας από τις πυρκαγιές που είχε ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης σιγά σιγά δυστυχώς καταραίει. Οι φωτιές ανάγκασαν πάνω από 300.000 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Το πρόβλημα μοιάζει πλέον να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους που υπέφεραν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες πριν και μετά από τις φωτιές. Μόνο στη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό ότι υπολογίζεται ότι 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα τώρα, αυτό το καλοκαίρι. Γιατί, όπως έχουμε πει, δεν λογίζεται ο θάνατος από τον καύσωνα μόνο τις ημέρες του καύσωνα, αλλά και από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν και να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος το επόμενο διάστημα. Άρα πρέπει να το ξαναδούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά το πρόβλημα, και για τις φωτιές και για τον καύσωνα. Δηλαδή για την κλιματική κρίση που είναι εδώ και είναι πραγματική. Τα λοιπά. Η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πλούσια σε όλα τα μέτωπα. Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν που λένε, ο Πρωθυπουργός είπε στους υπουργούς ότι νομίζω ότι πλέον έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί άπιστοι θωμάδες και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και εκτός Νέας Δημοκρατίας, που θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός για να έχει το όπλο του ευνηδιασμού προσπαθεί να καθησυχάσει τον κόσμο, όχι γιατί έχει στο μυαλό του ότι θα τις κάνει το φθινόπωρο, αλλά γιατί άμα το συζητάμε πάρα πολύ θα γίνει το φθινόπωρο, δεν θα υπάρξει ευνηδιασμός αν τελικά αποφασίσει να τις κάνει το φθινόπωρο. Και οι πρόωρες εκλογές, εάν δεν γίνουν για έναν λόγο που κανείς δεν μπορεί να τον περιμένει, γίνεται κυρίως για ευνηδιασμό. Άρα δεν πρέπει να χαθεί το στοιχείο του ευνηδιασμού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χάρη Δούκα, με τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Δήμαρχο Αθηναίων, για να συζητήσουν, φαντάζομαι, όχι για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, όχι για το σχέδιο για τοπική αυτοδιοίκηση της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη που βρέθηκε ο κ. Δούκας και το παρακολούθησε. Φαντάζομαι για τα προβλήματα του Δήμου της Αθήνας, με τον κ. Δούκα να διεκδικεί περισσότερα κονδύλια για τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν στην Αθήνα. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τα γυαλιά του Άδωνη. Και το συζητάμε έτσι με μεγάλη ένταση, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε σε μία ακόμα από τις περιοδίες που έκοψε μία ακόμα από τις δεκάδες κορδέλες σε εγκαίνια που κόβει, να φοράει αυτά τα γνωστά γυαλιά της Meta, Ray-Ban. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά η Meta έχει συνεργαστεί με την Ray-Ban και έχει φτιάξει ένα ζευγάρι γυαλιά που πάνω έχουν κάμερα αυτά τα γυαλιά.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Σοδείς, ρε. Εμείς 60 εκατομμύρια χρωστάμε, τα υπόλοιπα είναι πανωτόκια, τα έχουμε ρυθμίσει και τα λοιπά. Δεν έχουμε ξαναπάρει δάνεια από το 2010 και μετά. Ορθώς όλο αυτό. Απλά να θυμίσω στα κόμματα που χρωστούν και έχουν ρυθμίσει και το... Αν τα εξυπηρετούν ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα, ότι οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα χρήματα, διότι δεν έχουν τη δύναμη που έχει ένα κόμμα να πάει να πει χρωστάω μισό δις, έλα να το ρυθμίσουμε και τα πανωτόκια δεν τα υπολογίζω. Οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους για πολύ λιγότερα λεφτά, άρα μην το παίρνουμε αυροχυσποσί όλο αυτό το πράγμα. Και το Πασόκ είπε στην Ελλάς, εσύ που κάνεις έτσι πλουσιοπάροχη προεκλογική καμπάνια, αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, πού τα βρίσκεις που δεν έχεις κρατική επιχορήγηση, και έγινε όπως καταλαβαίνετε το μάλευράς. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε και τα δικά σας ερωτήματα για εργασιακά, ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά ζητήματα. Προφανώς τα μάτια μας τα έχουμε στραμμένα στις πυρκαγιές και στα μέτωπα που θα πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στην πορεία. Να σας πω ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και πολλά αύριο, άρα αν ταξιδεύετε πάρτε ένα τηλέφωνο να δείτε τι γίνεται, μήπως υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αφιερωμένο στα Κυκλαδονήσια μας που περνάνε δύσκολες ώρες, και η Πάρος και η Άνδρος και τα υπόλοιπα νησιά με πάρα πολύ αέρα. Τα καράβια δεν μπορούν να δέσουν και φεύγουν από το λιμάνι χωρίς να δέσουν. Η φωτιά στην Πάρο που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Άνδρο που ευτυχώς ελέγχθηκε. Καλημέρα στην Τζέννη. Καλές διακοπές που φεύγει τη Δευτέρα. Έτοιμη, μετράει και αυτή αντίστροφα για να φύγει. Καλημέρα στην Νικολέτα που ανοίγει η ψυχή της από το τραγούδι που άκουσε για να φύγει όποια κακή σκέψη. Καλημέρα. Καλές ειδήσεις ευχόμαστε και εμείς, Νικολέτα, να έχουμε. Προσπαθούμε λίγο να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες των ημερών με τις φωτιές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, που όλη τη σεζόν μας βοήθησε, κάθε Παρασκευή ήταν εδώ για να συζητάμε τα πολλά θέματα που έχει και το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό και τα εργασιακά. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ για ακόμη μια Παρασκευή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημερίζω τους ακροατές κύριε Κλώση, ευχαριστώ πολύ για την τιμή όλη αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι βοηθήσαμε να εκλαϊκέψουμε χρήσιμες ειδήσεις για τους πολυπληθείς ακροατές σας που σας εμπιστεύονται, σας παρακολουθούν για την εγκυρότητά σας και για το ότι έχετε ευαισθησία στα θέματα της κοινωνικής ατζέντας που λέμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Υπάρχει ακόμα ένα νέφος σε σχέση με το τι έχει γίνει με τους χείρους και τις χείρες και τις συντάξεις. Λίγο προβληματίζονται οι άνθρωποι. Εγώ θα πάρω. Κάτι λεφτά που χρωστούσα θα μου τα πάρουν. Κάτι λεφτά που μου χρωστάνε θα μου τα δώσουν. Υπάρχει ένα προβληματισμός.
1: Δεν θα επιστρέψει χρήματα πίσω. Mm-hmm. Το ξεκαθαρίζει το άρθρο 91 του νόμου 5322. Δημοσιεύθηκε νόμος πριν μια εβδομάδα. Αφορά τις συντάξεις κυρίας. Δεν θα επιστρέψει κανένας, δηλαδή 120.000 περίπου συντάξεις λόγω θανάτου. Χειρίας, mm-hmm. χειρίας, που δεν περιεκόπησαν επειδή δεν θέλησε λόγω κοινωνικού κόστους ή δεν μπόρεσε ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση, δεν θα επιστρέψουν χρήματα. Έχει ανασάνει αυτός ο κόσμος, το εισπράττουμε, το εισπράτετε, διότι κάνατε μάχη και εσείς και ο σταθμός σας να μην επιστραφούν, γιατί ένα άδικο για παραλήψεις και αδυναμίες του κράτους και του ΕΦΚΑ να ζητηθούν πίσω 20 και 30 και 35 χιλιάρικα σύμφωνα με δικούς μας υπολογισμούς, επειδή στην τριετία αυτός ο αριθμός των συντάξεων λόγω χειρίες που προαναφέραμε δεν κόπηκε από το 70 στο 35%. Ναι. Δεύτερο, καμία χείρα ή χειρός συνταξιούχη λόγω θανάτου δεν θα υποστούν περικοπή της μιας εκ των δύο εισπρατωμένων εθνικών συντάξεων. Ναι. Το λύνει το άρθρο που προαναφέραμε και ο νόμος. Άρα καμία περικοπή στις διπλές συντάξεις χειρίας, όταν κάποιος έχει εξιδίου δικαιώματος και έχει και τη σύνταξη χειρίας, διότι ο νόμος λέει στην περίπτωση σόρευσης παραπάνω της μιας σύνταξης, mm-hmm. παραπάνω του ενός συνταξιοδικού δικαιώματος, κανένας δεν μπορεί να εισπράττει διπλή εθνική σύνταξη.
0: Ακόμα και αν έχει γίνει ο καταλογισμός της οφειλής.
1: Μάλιστα, ακόμη και αν έχει γίνει και ο καταλογισμός της οφειλής, mm-hmm. εδώ. Το θέμα, το τρίτο είναι ότι εκεί που περιεκόπησαν οι συντάξεις κυρίας και περιεκόπησαν οι συντάξεις που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, mm-hmm. κυρίας δημοσίου τομέα, εκεί στην τριετία περιεκόπησαν οι συντάξεις. Ναι. Αναμέναμε και ανέμεναν και ενδιαφερόμενοι ότι σε αυτούς που οι συντάξεις περιεκόπησαν θα επιστραφούν χρήματα. Η κυβέρνηση το ξέκοψε, το απέκλεισε, ο νόμος το αποκλεί, το άρθρο 91 του νόμου 5322 το αποκλεί. Και τέταρτο, οι αγροτικές συντάξεις έχουν μια οριακή βελτίωση ή μετά το νόμο Κατρούγκαλου, διότι στις αγροτικές συντάξεις συνέβαινε μια διπλή περικοπή. Και η σύνταξη της Συρίας από το 70% πήγαινε στο 35%, mm-hmm. αλλά καταργιόταν, εκόπτετο, mm-hmm. οριστικός και αμετακλήτως, περιεκόπτετο η βασική σύνταξη. Καταργείτο η βασική mm-hmm. σύνταξη της αγροτικής. Άρα λοιπόν είναι διπλή περικοπή. Mm-hmm. Είναι διπλή περικοπή. Mm-hmm. Τώρα θα κόβεται δυστυχώς θα συνεχίζει η διαδικασία της περικοπής της βασικής σύνταξης, αλλά δεν θα πέφτει από το 70 στο 35% η σύνταξη χειρίας. Μία οριακή βελτίωση για τις ταλαιπωρημένες...
0: Χάνει τον ΟΓΑ, αλλά δεν χάνει το ποσοστό της σύνταξης από την χειρία.
1: Όπως το είπατε, ναι. Χάνει τον ΟΓΑ κακώς.
0: Έχει στείλει η Μαρία από τον Άλυμο ότι τη σύνταξη του πατέρα της από το Σεπτέμβριο του έκοψαν τη σύνταξη του ΟΓΑ και μάλιστα αναδρομικά του καταλόγησαν οφειλή 12.000 ευρώ, την οποία του ζητούν να επιστρέψει και σταμάτησαν την καταβολή της σύνταξής του. Αυτό συνεχίζει να χρωστάει τα 12.000 ευρώ, εδώ δεν αλλάζει κάτι.
1: Η κυρία Μαρία πρέπει αμέσως να απευθυνθεί σε ειδικό, κυρίως νομικό, αλλά και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Και στον ΕΦΚΑ. Διότι εδώ πρέπει να γίνει ένσταση, διότι κομμάτι του ζητήματος έχει να κάνει με τη νέα ρύθμιση, άρα θα ωφεληθεί, δεν θα ωφεληθεί ολοσχερός, αλλά θα ωφεληθεί κατά ένα τμήμα, γι' αυτό κάποιος ειδικός πρέπει να δει.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι σύνταξη μετά το 2016, άρα ναι, θα έχει μια μερική ωφέλεια από τη νέα θετική ρύθμιση και για τις αγροτικές συντάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε το εξής, ναι, να πούμε κύριε Κλώσσα, ότι δεν αφορά η θετική κατά τα άλλα ρυθμιστή της συντάξης κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου. Γι' αυτό το ελεκτικό συνέδριο στη γνωμότηση που κατά το Σύνταγμα απέστειλε στο ελληνικό κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, διότι γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι κατά το Σύνταγμα αν συζητείται νομοσχέδιο συνταξιοδοτικού περιεχομένου, κατά το Σύνταγμα η ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου κάνει γνωμοδότηση για τα συγκεκριμένα υποψήφιση άρθρα. Εκεί στη γνωμοδότηση λέει ότι το γεγονός, λέει στους βουλευτές η ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου, το γεγονός ότι κάνετε μια διακριτή μεταχείριση στη συντάξη της κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου σημαίνει ότι θα έχουμε μαζικές προσφυγές αυτών που αδικούνται και αποκλείονται από τις νέες θετικές ρυθμίσεις. Συνεπώς καλούμε και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας, που είναι η τελευταία αυτή τη ραδιοφωνική περίοδου, να επανέλθει η κυβέρνηση, να αποκαταστήσει την αδικία, να μην εξαιρέσει τις συντάξεις κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί πολλοί κόσμος δυστυχώς θα ματώσει και θα ξοδευτεί προσφύγοντας στα δικαστήρια για το αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Το λέει το ίδιο το ελεκτικό συνέδριο.
0: Σωστό. Υπάρχει και μια ερώτηση φορολογικού ενδιαφέροντος για τις συντάξεις. Είχε πάρει την επικουρική σύνταξη το Μάρτιο του 2023. Τα αναδρομικά καταβλήθηκαν μόλις τώρα. Αν θα επιμεριστούν φορολογικά στα έτη που αφορούν ή θα φορολογηθούν όλα μαζί.
1: Έχει ξεκαθαριστεί αυτό με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Διασπείρονται τα αναδρομικά, διαχέονται τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη και έτσι δεν πάνε σε ένα έτος να υπάρξει φορολογία μεγάλη. Εάν διασπαρούν όλα τα αναδρομικά στα επιμέρους έτη, θα ξέρει ο συγκεκριμένος συνταξιούχος ασφαλισμένος, ξέρει για ποια έτη εισέπραξε αναδρομικά, τα δηλώνει σε συνεργασία με τον λογιστή του, φοροτέχνη του ή νομικό του στα επιμέρους έτη, έτσι να μην ξεπερνά ή να ξεπερνά οριακά ή να ξεπερνά λίγο το όριο για να μην υποστεί μεγάλη φορολόγηση. Να πούμε βεβαίως και μία αδικία. Κάποιος που εισπράττει αναδρομικά σύμφωνα με την εξαπλή παρέμβαση του κράτους, έξι κρατήσεις υφίστανται στα αναδρομικά. Δηλαδή από το χιλιάρικο τελικά ο συνταξιούχος θα εισπράξει το 55 με 58%.
0: Ναι.
1: Τα άλλα είναι σε έξι απαράδεκτες για αναδρομικά.
0: Και είναι πολύ μεγάλη αδικία.
1: Και τους τα δίνουν άτοκα, κύριε Κρόσα, και τους τα δίνουν άτοκα και τους φορολογούν με έξι διαφορετικές κρατήσεις.
0: Ναι, σωστό. Ρωτάνε αν ισχύει για τα έτη όπως είναι η ασθένεια, η ανεργία, η κοίηση, η λοχεία, αν μετράνε στον χρόνο για τα συντάξιμα στους αυτοαπασχολούμενους.
1: Κανονικά είναι και ό,τι αναφέρατε και οι 4-5 χρόνια που αναφέρατε είναι αναγνωριστή η πλασματική χρόνη και για νωρίτερη έξοδο στη σύνταξη και για αυγάτισμα προς αύξηση της σύνταξης. Αυτό που ανέφερε, δεν ξέρω, είναι ερώτημα του ακροατού μας, βεβαίως είναι χρόνια και η επιδοτούμενη ανεργία και η επιδοτούμενη ασθένεια και η άνευ αποδοχών απουσία από την εργασία, ναι. Και ο στρατός και τα τέκνα και οι σπουδές είναι χρόνοι αναγνωριστέοι για δύο στόχους. Και για νωρίτερη έξοδο, σπανιότερα, διότι πια τα όρια ηλικίας είναι ξεκαθαρισμένα το 62, το 67 και μειωμένη στα 62, αλλά κυρίως για βγάτισμα της σύνταξης. Είναι κάποιος 62 ετών. Έχει 35 χρόνια. Αν αγνωρίσει 5, θα συμπληρώσει 40, βγαίνει στο 62. Αν είναι δημόσιος υπάλληλος, μπορεί να φύγει στο 62 με 35 χρόνια. Mm-hmm. Θα περιμένει στα 67 του για να βγει, λέει ο νόμος. Άρα, ποιοι διευκολύνονται με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων, κυρίως αυτοί που θέλουν να φύγουν στο 62, mm-hmm. και προσθέτουν χρόνια τα πραγματικά και δουλεμένα με 1 έως 7, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1 έως 12 χρόνια που αναγνωρίζουν.
0: Ναι. Αν κάνεις χρήση, ξέρω εγώ, της επιδοτούμενης ανεργίας που έχεις κάποια στιγμή ως πλασματικά χρόνια, θα βγεις στα 39 ή στα 40 χρόνια?
1: Κανονικά μετράει σαν ένας αυτοτελής χρόνος ασφάλισης. Mm-hmm. Αν θες να βγεις στα 62 σου με 40, mm-hmm. θα πρέπει να αναγνωρίσεις και άλλο έναν χρόνο ή να παραμένεις άλλο ένα χρόνο στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό καλύπτεται.
0: Άρα πρέπει ασφάλιση να πας στα 40 και ο ένας από αυτούς τους χρόνους να είναι η επιδοτούμενη ανεργία.
1: Έτσι, ο νόμος είναι, λέει, ή στα 62 με 40 χρόνια, τα οποία 40 χρόνια μπορεί να είναι 33 δουλεμένα και 7 αναγνωρισμένα.
0: Ναι.
1: Να είναι 35 δουλεμένα, 5 αναγνωρισμένα. Άρα λοιπόν σου λέει, φέρε μου στο 62 40 χρόνια ή 12.000 ένσημα, άλλος σε πάω στο 67 με μία τρίτη δυνατότητα τη μειωμένη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Τα 62 με 15 χρόνια ασφάλισης, αλλά υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα τελευταία 5 χρόνια πρώτου έτους συνταξιοδότησης θα έχεις 100 ένσημα ανά έτος.
0: Ναι.
1: Η τρίτη περίπτωση μειωμένη σύνταξη.
0: Με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται όλα, και η ασθένεια και η ενεργεία και η κοίηση και η λοχεία κτλ.
1: Την ίδια συμβολή στο τελικό συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα. Την ίδια περίπου συμβολή έχουν. Άρα λοιπόν και τα πλασματικά και τα αναγνωρισμένα και τα, κάποιοι λένε ότι τα πραγματικά μετράνε, οριακά μετράνε κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν συντάξιμες αποδοχές που μπαίνουν στα χρόνια που πραγματικά δούλεψε κάποιος. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τα αναγνωρισμένα. Σε κάθε περίπτωση είναι μικρή η διαφορά μεταξύ στην απόδοση μεταξύ αναγνωρισμένου και πραγματικά δουλεμένου χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σε όλη αυτή την σεζόν.
1: Τιμή
0: ήταν δική μου. Να είμαστε καλά, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και ελπίζω να βρεθούμε με την καινούργια σεζόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Thank you.

Με ταξιδιάρικα τραγούδια θα την πάμε τη σημερινή εκπομπή. Με το ένα μάτι, μη σας πω και τα δύο μάτια, δυστυχώς τα πήρνα μέτωπα, αλλά και μια αίσθηση λίγο ελευθερίας, γιατί έρχονται οι διακοπές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι...
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
8: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
9: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room.
11: Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
14: Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
19: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
23: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
24: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
23: Σκέψου, πράκτικα.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
27: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
28: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικαν. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να την περιορίσουν, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Αναζωπηρώσεις στην Πάρο, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μένεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα, Χαΐα, όπου επιχειρούν 114 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ φαίνεται να περιορίζεται η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι Αγρινίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή των ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου θα γίνεται με μεταφορά χρημάτων με πάγια εντολή μέσω e-banking. Μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσει η σταδιακή λειτουργία των 388 νέων καμερών της περιφέρειας Αττικής, που σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του δικτύου καμερών σε όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα. Στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν τη συμφωνία. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Νετανιάχου, ανακοίνωσε να φέρει ότι κάποια σημεία της συμφωνίας δεν καλύπτουν τις Ισραηλινές απαιτήσεις για την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι αυξημένη κατά 115% σε σχέση με το 2019. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται για το 2025 το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από το 50% των χρεών αφορά καταναλωτές που έχουν αλλάξει ήδη προμηθευτή, αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Ένα σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δύο οχημάτων στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θαλάσσης. Στα αθλητικά, η Manchester City βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού χαφ Αγιού Μπουαντί. Ο Μάρκους Ράσφορντ αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, καθώς η ομάδα δεν τον διατηρεί στο δυναμικό της. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Αυτή η μαγική μουσική αποτύπωση του καλοκαιριού από τον Διονύση Σαββόπουλο που τα έχει όλα, αυτό το, η μεσημεριανή ραστόνη του καλοκαιριού, οι εικόνες, οι μυρωδιές, η αίσθηση, μαγικός τρόπος που έχει καταφέρει και το έχει κάνει τραγούδι αυτό ο Διονύσης. Θα μας χωρέσετε, αλλά είμαστε λίγο σε κλίμα φυγής γιατί ήρθαν οι διακοπές.
1: Εδώ να αφήσετε τον κοκαλά σας, ρε! Εδώ ρε, ρε μαλλιά! Σιδεράδες, τυφτό σκυλά! Ρε κορομπούρια, ρε καραγκιόζιδες! Θα σας μαζέψω μπόγια, ρε! Σουηδέζες από 15 μέχρι 18! Από το μισή της μάνας τους κατευθείαν στην κατανάλωση!
2: Θα σε βάλει μαρίκα, ξεκτήλα να πλένεις!
1: Τα χύπνω υπό το σελινόφος! I love you, my darling! I love you, my baby!
2: Ουα, σε βουρο...
1: Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Έρχομαι, σούρχομαι Τάσο, σούρχομαι! Τα ρούκλες ρίγανε λαδολέμονο, αστακόμπραστο!

0: του Σταύρου Τσιόλη. Φεύγουμε για διακοπές, αλλά δυστυχώς κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές. Και οι φωτιές έχουν τεράστιες καταστροφές, αφήνουν πίσω νεκρούς, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες. Χιλιάδες στρέμματα καμένα, έχουν ξεπεράσει 45.000 τα καμένα στρέμματα, έτσι όπως είναι ο πρώτος υπολογισμός στο Ρέθυμνο. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτή την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα είναι οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Αγρίνιο, Πάρο και Μεγαλόπολη. Υπάρχει μήνυμα 112 για εκένωση της Φλόκας στο μέτωπο της Αχαΐας. Ο Δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας είπε ότι από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή είναι το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ερέθυμνο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς στην Πάρο. Είναι καλύτερη εικόνα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ο αέρας. Ο αέρας που είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ δυνατός και δυστυχώς έχει ακόμα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ώρες μπροστά με πολύ έντονους ανέμους. Γι' αυτό και ζήτησα από την Χριστίνα Ρίγου, την μετεωρολόγο του Μέγκα, να δούμε λίγο την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και στους τόπους που είναι οι φωτιές, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα. Καλημέρα Χριστίνα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και από μένα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα και θα έλεγα και αύριο Σάββατο. Ουσιαστικά από την Κυριακή περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων αισθητή. Αν και την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι πάλι στο κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν 7 ίσως τοπικά 8 μποφόρ. Απλά η ευρύτερη εικόνα σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές και στις περιοχές που έχουμε τα πυρήνα μέτωπα την Κυριακή θα είναι καλύτερη. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή μέρα, να σου πω ότι σύμφωνα και με το χάρτη της πολιτικής προστασίας αλλά και με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου φαίνεται ότι τα 2/3 της χώρας είναι είτε σε κίτρινο είτε σε πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε όλο το Αιγαίο, από τη Μυτιλίνη και τη Χίο μέχρι και νότια την Κρήτη, σε όλες τις Κυκλάδες. Στην Εύβοια, εδώ στην Στερεά, στην Ανατολική, στην Αττική, συγγνώμη, σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Και μάλιστα σε περιπτώσεις, σε περιοχές μάλλον που μπορεί να εκδηλωθεί φωτιά, θα έχει ακραία συμπεριφορά. Δηλαδή στις περιοχές, σύμφωνα δηλαδή με τον πυρομετεωρολογικό χάρτη που βλέπουμε από το ΜΕΤΕΟ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, συγγνώμη, στην Χίο, στη Μυτιλίνη, εδώ στην Αττική, στις Κυκλάδες, σε περιοχές Πελοποννήσου, ακόμα και στη νότια Κρήτη, στο Ρέθυμνο και σήμερα, οι πυρκαγιές θα έχουν ακραία συμπεριφορά. Μάλιστα στο Ρέθυμνο έχει παρατηρηθεί όλες αυτές τις ημέρες μία ακραία συμπεριφορά μελτεμιού που δεν συνηθίζεται να πνέουν άνεμοι με ρηπές που ξεπερνάνε τα 100-110 χιλιόμετρα την ώρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο ορεινός όγκος που περνάει ο βοριάς και κατεβαίνοντας πνέει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, ναι. Και βλέπουμε τις ρηπές που είχαμε και χτες 130 χιλιόμετρων την ώρα. Mm-hmm. Πάντως θα είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή και για την Αθήνα. Το βλέπουμε ότι είναι λίγο χειρότερα από ό,τι χτες, με την έννοια ότι σε όλο το βόρειο και ανατολικό μέτωπο του νομού, όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στη στεριά, πνέουν θυελώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ με ρηπές άνω των 110 χιλιόμετρων την ώρα και στην Πεντέλη και σε όλο το ανατολικό κομμάτι του νομού. Οπότε πέρα από τον κίνδυνο για πυρκαγιές που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, mm-hmm. γιατί το έργο των πυροσβεστών θα είναι πολύ δύσκολο πραγματικά και σήμερα και αύριο, όσοι ταξιδεύουν, γιατί είμαστε και στην καρδιά των
0: διακοπών, βέβαια,
1: τώρα ξεκινάνε, σήμερα και αύριο καλό θα ήταν να ενημερωθούν όσοι ταξιδέψουν προς τις Κυκλάδες.
0: Υπάρχει ήδη απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο.
1: Ναι, γιατί σήμερα είναι mm-hmm. η χειρότερη μέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα στις Βόρειες Κυκλάδες ειδικά mm-hmm. θα πνέουν άνεμοι με μέση ταχύτητα 8, τοπικά θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Mm-hmm. Δηλαδή σε νησιά, Σύρο, Τίνο, Άνδρο, Μύκονο μπορεί να δυσκολευτούν οι θαλάσσιες μετακινήσεις ή να παραταθούν, να αλλάξουν τα δρομολόγια. Mm-hmm. Από την Κυριακή, όπως είπα, θα αρχίσουν να εξασθενούν και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με πιο ήπιους ανέμους, ισχυρούς και πάλι. Το mm-hmm. μελτέμι θα είναι σταθερό, δεν φεύγει. Με περισσότερες δέστημες εβδομάδα, δηλαδή θα φτάσουμε στα επίπεδα ενός ήπιου εντός αγωγικών καύσωνα. Το βάζω εντός αγωγικών γιατί δεν είναι καύσωνας, αλλά

0: έχει πολύ ζέστη. Δηλαδή θα έχει 39, ίσως τοπικά 40.
1: Από τη μία το Άγιο Μελτεμάκι μας βοηθάει να μην έχουμε καύσονες, από την άλλη τρέμει το φιλοκάρι μας γιατί κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση των πυρκαγιών.
0: Σωστά,
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Είναι δύσκολο. Επίσης τα πελάγι που είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση δυσκολεύουν και την συμμετοχή των εναέριων, γιατί δεν μπορούν να προσθαλασσώσουν να κάνουν προσθαλάσσωση τα
0: εναέρια. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό που συνέβη και παρατηρούμε με την ταχύτητα των ανέμων στο νότιο Ρέθυμνο. Διότι δεν συνεχίζεται στην περιοχή να πνέουν για τόσες πολλές ώρες τόσο θυελώδεις άνεμοι, που είδαμε και χτες ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ τα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν ρήψεις. Θεωρώ ότι και σήμερα θα είναι μια παρόμοια δυσκολία θα αντιμετωπίσουν στην περιοχή, και από αύριο ίσως το νότιο Ρέθυμνο να είναι καλύτερα. Δηλαδή ναι μεν και αύριο θα πνέουν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά όσον αφορά την νότια Κρήτη φαίνεται η ταχύτητα των ανέμων να μην ξεπερνάει τα 6 τοπικά και 7 μποφόρ, οπότε θεωρώ ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα όσον αφορά τις εναέριες ρήψεις για την κατάσβεση.
1: Άρα έχουμε σίγουρα μπροστά μας ένα 24ωρο, 36 ώρες
0: 36
1: περίπου,
0: ώρες θα έλεγα, σωστά.
1: Δύσκολες, με πολύ αέρα παντού, και μετά πέφτουν οι άνεμοι, αλλά δεν σταματούν εντελώς, όπως
0: δεν σταματούν, είπες. Όχι, το Μελτέμι θα είναι ενισχυμένο, απλά λίγο θα εξασθενεί συγκριτικά με τα τωρινά δεδομένα. Δηλαδή θα πνέουν από Δευτέρα, Τρίτη 6, τοπικά 7. Αυτό θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να ανέβει.
1: Καμιά βροχή πουθενά, μπας και σωθούμε από τη βροχή, όχι.
0: Όχι, όχι. Και το κακό είναι αυτός ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την ξηρασία που επικρατεί. Μετά, όταν θα ξαναενισχυθεί το Μελτέμι, που θα ενισχυθεί γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, η καύσιμη ύλη θα είναι αυξημένη στο έδαφος λόγω της ζέστης που έχει προηγηθεί.
1: Σωστό.
0: Οπότε, βλέποντας, το πάμε εβδομάδα-εβδομάδα και να βλέπουμε την πρόγνωση και το πώς θα πορευόμαστε.
1: Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα. 36 ώρες με πολύ αέρα. Οπότε την προσοχή σας, δεν παίζουμε με τη φωτιά, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο, αφήστε το μπάρμπεκι τώρα για μια μέρα, δεν πειράζει, από μεθαύριο που θα έχει πέσει ο άνεμος, πολύ προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών όταν υπάρχει κίνδυνος και σε γενικές γραμμές, να έχουμε το νου μας και να ενημερώνουμε άμεσα τις αρχές, και ας είναι false alarm, δηλαδή ας μην είναι ο καπνός κάτι ιδιαίτερο, άμα δούμε ας ενημερώσουμε τις αρχές, γιατί όσο πιο γρήγορα πάμε τόσο πιο γρήγορα ίσως να προλάβουμε να μην μεγαλώσει το μέτωπο της φωτιάς. Και αυτό για τα Κυκλαδονήσια που δοκιμάζονται.

0: Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, Μανώλης Μητσιάς, τα απαγορευμένα θα μπορούσε να πει κάποιος. Αναζητήστε την συνέντευξη που πήρε χθες ο Σωτήρης Ξενάκης στην Έρη Ρίτσου, στην κόρη του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Να ακούσετε μια διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό που συζητάμε τις τελευταίες μέρες για την απαγόρευση του έργου ενός μεγάλου, όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως είναι ο Γιάννης Ρίτσος, και πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι το έργο των γονιών τους, ότι γράφτηκε για να είναι για όλους, όχι για να είναι για τον άνθρωπο που απλά έτυχε να είναι διαχειριστής της περιουσίας. Και στα 80 το Μητσιάς βγήκε στην παρανομία προχθές πάλι σε μια συναυλία, τα τραγούδησε όλα τα τραγούδια, σου λέει δεν πειράζει να κάνουμε, εγώ θα τα τραγουδάω. Όπως το είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης για το Γιάννη το Φωνιά, να το λέει συνωμοτικά, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι εννοούσε, κατάλαβε μετά από 52 χρόνια.
1: Πως τη σηκίνω στη Μήλο, πετάσχει παρισομήλο και εγώ πετάω μήλο.
0: Με το κυκλαδίτικο του Χατζηδάκη, του Γκάτσου και του Μητσιά θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να κάνουμε ένα μάζεμα, να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα της φωτιάς, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της τελευταίας ώρας.

0: δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σοζιέτα στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο ηχητά στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαίνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Yeah!

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτά, απλά τουλάχιστον δεν είναι αυτής της έντασης. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, για την ενημέρωση. Μακάρι να έρθεις σε λίγο και να μας έχεις μόνο καλά νέα. Ευχαριστώ πολύ.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Τελευταίο πρώτο πρωινό για αυτή την σεζόν. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Κατερίνα Πλατή στην φροντίδα της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, όπως αυτό που είναι ο Μαρκολίνο Diamond, θεωρείται από πολλούς από τους μεγαλύτερους πιανίστες της σάλσα, ένας μουσικός των μουσικών, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει. Η δισκογραφία του είναι μικρή, όμως η επιρροή του υπήρξε τεράστια. Το σόλο και οι συνθέσεις του εξακολουθούν να μελετώνται ως υποδείγματα δημιουργικής και αυτοσχεδιασμού.

Νομίζω ότι είναι εμφανές. Τζαζ, παραδοσιακή κουβανική μουσική, οι τεχνικές όλες, μαζί με κλασική μουσική που του αρέσει πάρα πολύ και αυτό σχεδιασμό. Το Σαμπροσόν είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1975, Beethoven 5 λεγόταν το άλμπουμ, ένας δίσκος που σήμερα θεωρείται ένα αριστούργημα της σάλσα. Θα σας πρότεινα να το ψάξετε, υπάρχει διαδικτυακά, τώρα που είναι και καλοκαιράκι, είναι ό,τι πρέπει για να το...

0: Πάμε στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα, με το μέτωπο στο Ρέθυμνο. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Η εικόνα παραμένει δύσκολη. Έχουμε έντονους ανέμους εδώ στο πεδίο. Κανένα δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Για ακόμα μία μέρα περιμένουμε ενίσχυση στο πυροσβεστικό σώμα στα πεζοπόρα από την Ιδρυτική Ελλάδα. Ουσιαστικά απαλέψουν για να οριοθετηθεί η κοκκιά. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς σήμερα θα καταφέρουμε να οριοθετήσουμε την κοκκιά και να δούμε τα επόμενα βήματα.
0: Καταλαβαίνω ότι το μέτωπο όσο περνάει η ώρα και με τον άνεμο αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Υπάρχουν νέες περιοχές, νέες κατοικημένες περιοχές που απειλούνται?
1: Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχουν νέες περιοχές και η μάχη δίνεται για να οριοθετηθεί η κοκκιά και να σταματήσει μέχρι εκεί που πραγματικά με την προσπάθεια να την παλεύουν και όλα τα βράδια χτες.
0: Ναι. Το κέντρο του κινδύνου αυτή τη στιγμή, δηλαδή το κύριο μέτωπο, πού είναι?
1: Το κύριο μέτωπο είναι ότι ο δυτικά από την Δύνα Βρύση ουσιαστικά εκεί έχουν επικεντρωθεί.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι εκενώσεις άλλων χωριών, άλλων περιοχών έχουν γίνει.
1: Όχι, εκενώσεις δεν έχουν γίνει. Οι τελευταίες γίνανε χτες. Η μονή πρέπει που πήγαν και αρχιστοί βοήθεια για τη συνδρομή του λιμενικού.
0: Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την ένταση των ανέμων?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ναι.
1: Έχουμε, από ό,τι φαίνεται από την Υπηρεσία Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε παρόμοια κατάσταση με διάρκεια.
0: Ναι. Τα εναέρια δεν πετάνε λόγω της θαλασσοταραχής ή λόγω των ανέμων?
1: Όχι, λόγω των ανέμων.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Λόγω και επίσης θαλασσοταραχής που δεν μπορούν να κάνουν πλήρωση. Αλλά λόγω των ανέμων που δεν μπορούν να κάνουν ρήψη.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν σας απασχολώ άλλο γιατί ξέρω ότι οι ώρες είναι πολύ, πολύ δύσκολες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Το μέτωπο μένεται, η δυσκολία παραμένει, όπως καταλαβαίνετε. Οι άνεμοι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι άνεμοι που δεν λένε να κοπάσουν και κυρίως το ότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν στα εναέρια να πέσουν στην μάχη και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση του μετώπου.

Ο Μαρκολίνο Ντάιαμοντ θεωρείται από πολλούς πιανίστες στη σάλσα ο μουσικός των μουσικών. Ο Παπολούκα θεωρείται ο μεγαλύτερος πιανίστας όλων των εποχών για την σάλσα. Εδώ ακούμε την Σέλια Κρούζ να τραγουδάει ένα από τα αγαπημένα του Παπολούκα.

Κυριακές σήμερα, τελευταία εκπομπή της σεζόν, έτσι για να γλυκάνουμε όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε στους δέκτες και που ακούμε στα ραδιόφωνα. Νίκο, από το Περιστέρι το σχολίασα νωρίς την υπόθεση της, μάλλον τις δηλώσεις της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι δηλώσεις ντροπής. Είναι δηλώσεις που απλά, κατά την άποψή μου, αποδέχεται την πραγματικότητα. Ότι η πυρηνική οικογένεια δεν είναι πια το μοναδικό σχήμα οικογένειας που υπάρχει και θα πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Είναι άσχετο αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλές μορφές οικογένειας, είπαμε. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες διαφορετικών ανθρώπων που ξεκίνησαν μαζί αλλά έμειναν μόνος του ή μόνη της. Οι άνθρωποι που επιλέξαν από μόνοι τους να κάνουν ένα παιδί και να μην έχουν σύντροφο, τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι μια πραγματικότητα, άρα πρέπει να την αποδεχθούμε και να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλιώς το κράτος θα ασχολείται μόνο με αυτούς που αναγνωρίζει ως ηθικά αναγνωρίζει ως οικογένεια, γιατί νομικά αναγνωρίζει και τις άλλες μορφές οικογένειας.

Πέτρο, το ίδιο. Θα απαντήσω και σένα ότι απάντησα και στον Νίκο. Εντάξει, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, Ανδρέα μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα και στον Μίτσο. Είπε την άποψή του, την άποψή της η Δόμνα Μιχαηλίδου, και αυτή η άποψη κρίνεται από όλους. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακό το, αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου κακό αυτό που είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου και πριν από δύο μήνες και στην εξήγησή της μετά από δύο μήνες, αυτό που είπε χθες δηλαδή στην ΕΡΤ. Το 1846 ο γαλλικός στρατός νομιμοποιεί την τελευταία εφεύρεση του Βέλγου Αδόλφου Σάξ, το σαξόφωνο, συμπεριλαμβάνοντάς το στην μπάντα του. Και αυτός που ακούμε είναι ο Πακουίτο Ντε Ριβέρα, ίσως ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, κουβανός σαξοφωνίστας όλων των εποχών. Ξεκίνησε με τους Ιρακέρε, του Τσούτσο Βαλντές, και συνδύασε αφροκουβανέζικους ρυθμούς με bebop και κλασική μουσική. Αν και έγινε γνωστό στη δεκαετία του 70, θεωρείται πλέον κλασική μορφή της Latin Jazz. Μπράβο για σένα, Δαμάντη, αλλά δεν είναι να λέμε μπράβο ή όχι. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Προφανώς και τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν πάρα πολύ εύκολα τι γίνεται. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε όμως με ψυχραιμία και όχι σαν δύο μέτωπα. Πάμε στην Αχαΐα. Ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Σοφοκίων Ζαΐμης, για το μέτωπο που προέκυψε και στην Αχαΐα δυστυχώς, και εκεί φαίνεται να είναι δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ζαΐμη, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο μέτωπο?
1: Σήμερα είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Οι φωτιές ξεκίνησαν από τις 3.30 το πρωί. Είχαμε μια στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, η οποία έχει περιοριστεί όμως ευτυχώς σε ορεινή περιοχή. Το Σούβαρδο είναι κοντά στα Καλαβρίτα. Είχαμε μία δεύτερη στις 4 περίπου, 4 και 20 περίπου στη Φλόκα. Mm-hmm. Το Φλόκα είναι ένα χωριό της Δυτικής Αχαΐας, κοντά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Αχαΐας.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν κάηκε το χωριό Φλόκα, πέρασε όμως μέσα από το χωριό. Είχαμε
0: γιατί η εικόνα τις πρωινές ώρες ήταν ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν μεγάλες καταστροφές από το χωριό.
1: Βέβαια, φυσικά. Ευτυχώς το χωριό σώθηκε. Είχαμε μόνο ενδεχομένως 2 ή 3 σπίτια με ζημιές. Mm-hmm. Και ίσως και κάποιο απομακρυσμένο σπίτι να έχει καεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμία ευτυχώς πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι σοβαρότερο.
0: Εκεί είχε και το 112.
1: Βέβαια, εκεί είχε το 112. Ναι. Το 112 είχε και στην περιοχή, έφτασε και σε αρκετές περιοχές, ναι, της Πάτρας. Έγιναν εκενώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων και κάποιων κατοίκων που ζουν εκεί. Και αυτή τη στιγμή έχει σπάσει σε 2 μέτωπα η φωτιά. Το ένα μέτωπο πηγαίνει προς την περιοχή Πηγάδια.
0: Ναι.
1: Πηγαδάκια, συγγνώμη. Mm-hmm. Είναι ένας οικισμός κοντά στο Φλόκα. Και το άλλο μέτωπο είναι προς τη Χιτά. Mm-hmm. Έχουμε όμως ισχυρή δύναμη με εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Σε εσάς τουλάχιστον πετάνε τα εναέρια. Δεν είναι όπως το Ρέθυμνο που δεν μπορούν να πετάνε να πετάξουν από τους ανέμους.
1: Μιλήσαμε τον υπουργό, mm-hmm, τον κύριο Τουρνά, και έστειλε αμέσως 4 καναντέρ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 καναντέρ που επιχείρησαν και συνεχίζουν να επιχειρούν, και 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής που κάνανε πολύ σημαντική δουλειά. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό αυτό, γιατί δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να φτάσει τον χώρο των Χιτά.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα, διότι έχουν σπάσει και πια μικρομέτωπα, mm-hmm, και έχουν ακόμα ισχυρούς ανέμους.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από μία ώρα.
0: Ναι. Μακάρι να πάνε συνεχώς καλύτερα τα πράγματα, να ελεγχθεί.
1: Ναι. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και η ΕΜΟΔΕΑ και η ΕΜΑΡΚ.
0: Φαντάζομαι και ισχυρούς ανέμους όμως.
1: Ναι, ναι. Επίσης έχουμε δώσει υδροφόρες όπως, mm-hmm, κάνουμε πάντα, ελπιστριοφόρα μηχανήματα, ο Δήμος επίσης. Κοιτάξτε, όλη μέρα δύσκολη θα είναι σήμερα. Όλη, ναι, μέρα, γιατί θα έχουμε ισχυρούς ανέμους σε όλο τον νομό και γι' αυτό υπάρχει μια πολύ υψηλή ετοιμότητα.
0: Ναι. Κύριε Ζαΐμ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Φωκίων Ζαΐμις, την Περιφερειάρχη Αχαΐας, για την φωτιά που ξεκίνησε εκεί από το Φλόκα. Και ευτυχώς το χωριό δεν έπαθε μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες ή άλλου είδους τέτοια προβλήματα. Αλλά συνεχίζεται η φωτιά, μένει τη φωτιά. Έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις για να την περιορίσουν. Ευτυχώς εκεί έχουμε και ένα αέρια μέσα.

Δημήτρης Παπαδημητρίου, μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου και η Βερόνικα Δαβάκη βάζει την υπέροχη φωνή της σε ένα πολύ καλοκαιρινό και έτσι τραγούδι που σου δημιουργεί μια καλή διάθεση σε δύσκολες μέρες που περνάμε, παιδιά, με πολλές φωτιές, αλλά κάπως να το αντιμετωπίζουμε. Πάμε σε διαφημίσεις εκτός από τη θάλασσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για την τελική ευθεία αυτής της τελευταίας εκπομπής για αυτή τη σεζόν του τελευταίου πρώτου πρωινού.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της σεζόν σιγά σιγά. Καλημέρα στην Ρίτα, καλές διακοπές, καλά να περάσεις κι εσύ. Και εμένα θα μου λείψετε, αλλά ραντεβού στην καινούργια σεζόν. Αδαμάντια, δεν πρόκειται να τα βρούμε, αυτό είναι δεδομένο. Κατά τη δική μου άποψη, τα παιδιά αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι αγάπη και φροντίδα. Από μια πυρηνική οικογένεια που σβήνει τσιγάρα πάνω στο παιδί, το δέρνει, προτιμώ μια μη πυρηνική οικογένεια που δίνει αγάπη στο παιδί και φροντίδα. Αυτό προφανώς μεταξύ μας δεν πρόκειται να το βρούμε ποτέ.

Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλές διακοπές και σε σένα. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα αυτή την σεζόν. Με το βάλς του καλοκαιριού του Χατζηδάκη, ώρες αποχαιρετισμού για να πάμε σε διακοπές. Εγώ τα κουβαδάκια μου τα έχω μαζέψει, τα έχω έτοιμα, τα έχω τακτοποιημένα. Θα δουλέψω και τις επόμενες ώρες αυτής της ημέρας και μετά σιγά σιγά θα ανηφορήσω προς το αγαπημένο μου νησί για να ξεκινήσω τις διακοπές. Να κάνω διακοπή από τα δύσκολα, να κρατήσω τα εύκολα, να κάνω και αναστοχασμό, να τα ξαναβάλω σε μια τάξη, να πάρουμε τις ανάσες μας. Εύχομαι το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Όπου κι αν βρεθείτε, όπως κι αν είστε αυτό το καλοκαίρι, να ηρεμήσετε λίγο, να ησυχάσετε, να πάρετε τις ανάσες σας, να μας το επιτρέψει και η επικαιρότητα, βεβαίως, διότι η σεζόν που έρχεται θα είναι γεμάτη με εξελίξεις και εκλογές και κόντρες και αυτό και πολέμους και ακρίβειες και όλα αυτά θα τα έχουμε, αλλά για λίγες μέρες ας τα αφήσουμε πίσω. Ευχαριστώ και για αυτή την σεζόν όλους τους συναδέλφους εδώ στα παραπολιτικά που τόσο πολύ με βοήθησαν για να βγει αυτή η σεζόν. Ηχολήπτες, μην τους πω έναν, αλλά ηχολήπτες είναι το 90% της εκπομπής. Αν δεν υπάρχει άνθρωπος απέναντι να σε φροντίζει, τι να την κάνεις εσύ, θα τα λες μόνος σου, Την Κατερίνα Πλατή που μαζί προχωρήσαμε σε αυτή την εκπομπή για να φροντίζουμε να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους για να λέμε τις ειδήσεις. Το Βασίλη Κρυμπά που επιλέγαμε μαζί τις μουσικές τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά και το Θανάση Βούτσινο αυτό τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού που διαλέγαμε μαζί μουσικές. Το Βασίλη Ντέτσικα που κάθε ώρα στο ακριβώς ερχόταν για να πει τις ειδήσεις και να κάνουμε κουσκούς μέχρι να βγει να πει τις ειδήσεις. Καλό κουσκούς, όχι από τα άλλα τα αυτά, ξέρετε. Το Βασίλη Σκουρή που είχε τη διεύθυνση και την ιδέα να με προτείνει για να έρθω εδώ και να μείνω να ριζώσω. Βρήκα την τρούπα που λέει και ο Βουτσάς. Τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία του σταθμού που το λέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. 2 χρόνια δεν έχει πέσει ένα τηλέφωνο να μου πούνε μην μπεις αυτά και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και από τους πιο εύκολους πελάτες. Μιλάω λίγο παραπάνω. Έλα λοιπόν να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους, καλές διακοπές. Τα λέμε με την έναρξη της επόμενης σεζόν, αν όλα πάνε καλά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, 31 Ιουλίου του 2026. Αποχαιρετούμε και τον Ιούλιο. Λοιπόν, με τη σημερινή ημέρα, η οποία είναι αρκετά δύσκολη, θα πρέπει να σας πω. Σε Red Code, αρκετές περιοχές της χώρας εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν, υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων. Μάλιστα, έχουμε και φωτιά, η οποία είναι σε εξέλιξη. Βέβαια, έχουν βγει αρκετά μέσα ενημέρωση και λένε φωτιά στο Αγρίνιο. Ό,τι γίνεται στην Τολακαρανία, Αγρίνιο βάζουν αυτοί. Είναι στο αρχοντοχώρι του Ξηρομέρου η φωτιά αυτή, η οποία ξεκίνησε αργά το βράδυ. Έχουμε σε εξέλιξη όμως δύσκολες πυρκαγιές σε Αχαΐα, Ρέθυμνο, Πάρο, Μεγαλόπολη. Οι ισχυροί άνεμοι, όπως είπα, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Δύσκολη μέρα. Σε λίγη ώρα το Αγρίνιο, η περιοχή μας αποχαιρετά μαζί με σύσσωμη, πιστεύω, την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, αξιωματικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, επισήμους και απλό κόσμο. Όλοι μαζί αποχαιρετούμε, έτσι πρέπει να το πούμε, τον ήρωα πυροσβέστη, τον 27χρονο Κώστα Λεμοδέτη, ο οποίος προχθές χάθηκε στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Διοικητής, υποδιοικητής, συγγνώμη, της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γηθίου, ο άτυχος νέος και συμπατριώτης μας. Στις 11 ώρα στον ιερόνα του Αγίου Κωνσταντίνου, είναι νεκρός ακολουθία. Είμαι ο Παναγιώτης Τσακανίκας, καθημερινά μαζί σας εδώ στον Αντένα Στάρους 103,5, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, πρωινή ενημέρωση, με τα σημαντικότερα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας, στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Έτολο, Ακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε αρκετά και σήμερα. Είναι τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή σεζόν, για την περίοδο 2025-2026, αρχές Σεπτέμβρη ξανά πάλι εδώ. Αυτοί που ακούτε είναι οι Rolling Stones, έτσι, στο καινούριο τους δίσκο, και μάλιστα διασκευάζουν τραγούδι της μεγαρίτισσας, της Amy Winehouse. Η Amy Winehouse έφυγε νέα, οι Rolling Stones όμως συνεχίζουν να τραγουδούν. Στα 100 τους πόσο είναι? Απίστευτες σκηνές στην πόλη Θέουτα. Είναι πόλη η οποία βρίσκεται στη Βόρειο Αφρική συγκεκριμένη, αλλά είναι ισπανικό έδαφος, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες μετανάστες έχουν περάσει στην πόλη αυτή παράνομα, βέβαια. Έχουμε τουλάχιστον 18 νεκρούς σε διπλωματική σύγκρουση Ισπανίας-Ιταλίας. Είναι μια μαζική απόβαση παράνομων μεταναστών στη συγκεκριμένη πόλη και περιοχή. Με αποτέλεσμα, η ισπανική κυβέρνηση να στέλνει και στρατό για να ενισχύσει εκεί κάπως την κατάσταση, η οποία έχει ξεφύγει με χιλιάδες παράνομους μετανάστες, επαναλαμβάνουμε, οι οποίοι έχουν εισβάλει από στεριά και από θάλασσα σε αυτήν αυτόνομη μικρή περιοχή, η οποία είναι έδαφος της Ισπανίας.

Νέες αποκαλύψεις έχουμε για τη Βρετανίδα, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα νεκρή στην Κυψέλη. Πληροφορίες για το ταξίδι της στην Ελλάδα, το ζευγάρι στο Κερατσίνι που τη φιλοξένησε, αλλά και το κινητό της τηλέφωνο. Στα διεθνή, πένθος έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ακόμη ένας θάνατος ενός μεγάλου θρυλικού ποδοσφαιριστή, του Φράνκο Μπαρέζι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: το πολιτικό ρεπορτάζ στέλνει υπουργούς. Τέσσερις εντολές σε όλους τους υπουργούς του έως στις εκλογές. Δίνει σαφείς προειδοποιήσεις για δυσάρεστες εκπλήξεις. Την ίδια στιγμή που από χθες αρκετοί, ή μάλλον όλοι σχεδόν, ασχολούνται με τα

Πρωί-πρωί έχουμε τη φωτιά στο Αρχοντοχώρι, φίλες και φίλοι. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις εκεί βρίσκονται ήδη 35 πυροσβέστες, 14 οχήματα. Πεζοπόρο τμήμα της έκτης ΕΜΟΔΕ. Είναι εκτεταμένη η εστία στην κοινότητα εκεί του Αρχοντοχωρίου. Και άμεση αντίδραση της πολιτικής προστασίας και του Δήμου, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε τα ξημερώματα ο Γιάννης Τρενταφυλάκης, ο Δήμαρχος.

Οι εικόνες δείχνουν πραγματικά ένα μεγάλο μέτωπο. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, αυτές που έχει αναρτήσει, επαναλαμβάνουμε, ο Δήμαρχος Σιρομέρου. Α, δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σας ελπίσουμε ότι θα κοπάσουν κάπως οι άνεμοι και θα έχουμε έτσι μια πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχουμε συναγερμό από τις πρώτες πρωινές ώρες, λοιπόν, στο Ξηρόμερο. Όπως είπαμε, στην τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει σήμερα βέβαια και το τελευταίο άντιο που θα υποθεί στον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Κώστα Λεμοδέτη, ο οποίος χάθηκε προχθές στη φωτιά στο Γήθιο. Η νεκρόσιμος ακολουθία τελείται, όπως είπαμε, στις 11 στον Άγιο Κωνσταντίνο, εδώ στο Αγρίνιο.

Ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε χθες στην Αμφιλοχία και παρά την απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη, ερμήνευσε και τον Γιάννη το Φόνια, έτσι, κανονικά τραγουδώντας, αποσπώντας μάλιστα το θερμό χειροκρότημα του κοινού που πήγε να τον ακούσει σε εκδήλωση της, του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Αμφιλοχίας Δίωδος. Έτσι, από αυτόν τον σύλλογο έγινε η εκδήλωση αυτή χθες στην Αμφιλοχία. Μια ακόμα σπουδαία στιγμή έχουμε για την ελληνική ναυσιπλοεία. Ο Νίκος Παπάς από τη Βόνιτσα, το παλικαράκι αυτό, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Θετική και ευχάριστη είδηση της ημέρας.

όπως πάντα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάμε το σαν σήμερα, στη συνέχεια πρόγνωση καιρού. Αρκετή ζέστη θα έχουμε αυτές τις μέρες. Όχι πολύ βέβαια, έτσι καύσωνα, συνθήκες καύσωνα. Οι μέρες θα είναι ζεστές. Στους 37 ο υδράργυρος χθες ξεπέρασε κάτι παραπάνω από τους 36, έφτασε στο Αγρίνιο η ανώτατη θερμοκρασία. Ο Ευδόκιμος γιορτάζει σήμερα. Είναι η Διεθνή ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ, άλλο πάλι και αυτό. Και η Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Το 1801, σαν σήμερα, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα γίνεται από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. 1920, ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Μία μέρα πριν είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Ελευθερίου Βενιζέλου, λίγο μετά την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών. Φίλες και φίλοι, είναι τα λεγόμενα Ιουλιανά. Ήταν αντίπεινα η δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη. Μια ακόμα σκοτεινή περίοδος βέβαια του εθνικού διχασμού. 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, πατριωτικό μέτωπο 30 έδρες, ΑΚΕΛ 5, και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης, αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Το 1976, σαν σήμερα, τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Για να χρεοκοπήσω μία και καλή δηλαδή. Το 1980, φυσικά ευτυχώς αυτό δεν έγινε. Το 1984, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόβασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτό μείνει στην ιστορία ως η αγορά του αιώνα. Yeah.

Το 1919 γεννιέται ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας, η ανακοχή κορυφαίου έργου του. Το 1965 γεννιέται η Τζοάν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας ή δημιουργός του Χάρι Πότερ, γι' αυτό είναι και η μέρα Χάρι Πότερ η σημερινή. Το 1969 έρχεται στην ζωή ένας σημαντικός Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, μιλάμε για τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Ήταν 31 Ιουλίου του 1818 όταν πέθανε ο Νικόλαος Σκουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Το 1944 πεθαίνει ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο μικρός πρίγκιπας. Το πιο γνωστό έργο του. 2020 πεθαίνει ο Άλαν Πάρκερ, σημαντικός Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, το Εξπρές του Μεσονυχτίου, Μπέρντι, ο Μισισισιπής καίγεται, η ζωή του Ντέιβιντ Γκέιλ, μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες που σκηνοθέτησε ο Άλαν Πάρκερ.

να μιλήσουμε και για μια Αμερικανίδα χημικό, η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή, την Στέφανη Κουόλεκ. Η συγκεκριμένη χημικό εφήβρε την, ακούστε τώρα όνομα, πολυπαραφενιλενοτερεφθαλαμίδη. Είναι γνωστότερη με την εμπορική επωνυμία Kevlar. Πρόκειται για ένα ελαφρύ πλαστικό με την αντουχία τσαλιού που χρησιμοποιείται κυρίως στην κατασκευή αλεξίσφαιρων γυλαίκων. Η γυναίκα που το ανακάλυψε, η Στέφανη Κουόλεκ, παιδί Πολωνών μεταναστών, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923 στο Νιου Κέσινγκτον της Πενσιλβανίας.

στους 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, ανατολικός είναι ο άνεμος, στο 48% η υγρασία. Δεν έχουμε ψηλά ποσοστά υγρασίας, θα πρέπει να πούμε έτσι, στο Αγρίνιο, ειδικότερα όταν έχουμε έτσι αρκετή ζέστη. Βλέπετε ότι είναι κάτω από το 50% η υγρασία, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εδώ. Χθες ξεπέρασε η θερμοκρασία κάπως λίγο τους 36 βαθμούς, ενώ δύο μέρες πριν είχαμε 38, έτσι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει κοντά στους 37, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Καθαρό καιρό, θα έχουμε βορειοανατολικό άνεμο έως 4 μποφόρων. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιά σήμερα. Είναι στο πορτοκαλί και η Αιτωλοκαρνανία, όπως και αρκετές άλλες περιοχές της χώρας, πρέπει να σας πω. Και επικρατεί αυτή η κατάσταση, την οποία τη λέμε Red Code, όπως τη λέμε, δηλαδή κόκκινος συναγερμός, κόκκινος κώδικας, για πολύ υψηλή ετοιμότητα των αρμοδίων υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία. Αύριο, Σάββατο 1η Αυγούστου, στην περιοχή μας θα έχουμε καλό καιρό, καθαρό, ηλιοφάνεια, με ανέμους βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 22 με 23 έως 37. Ενώ την Κυριακή 2 Αυγούστου έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο, έτσι μην το ξεχνάμε, και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Ήδη αρκετός κόσμος, από ό,τι βλέπω έτσι και μέσα ενημέρωσης πρωί-πρωί, στα λιμάνια κλπ. Με τους αδιούχους του Αυγούστου, την πρώτη φουρνιά έτσι να φεύγει. Η επόμενη θα είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καθαρός καιρός και την Κυριακή λοιπόν εδώ στην περιοχή μας. Ηλιοφάνεια θα έχουμε, με ανέμους βορειοανατολικούς, πάλι 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 22-23 έως 37. Ενώ αντίστοιχα έτσι θερμοκρασία κοντά στους 36 θα έχουμε και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Καθαρός καιρός, πάλι ηλιοφάνεια. Η άνεμη αρχικά βορειοανατολική, από το μεσημέρι και μετά δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, από 22 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία την Δευτέρα. Τρίτη 4 Αυγούστου, πάλι καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια, με ανέμους νότιο-ανατολικούς, αρχικά νότιο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τρίτη από 22 έως 37, ενώ την Τετάρτη 5 Αυγούστου, καλός καιρός, πάλι ηλιοφάνεια και ζέστη, με λίγες μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, με τους ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς, από το μεσημέρι και μετά πάλι νότιους νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Και τον υδράργυρο την Τετάρτη 5 Αυγούστου από 22 με 23 έως 38. Κάπως έτσι λοιπόν οι καιρικές συνθήκες εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή του Αγρινίου, στην δυτική Ιστερία Ελλάδα, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, που είναι και η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.

βλέπω μια δήλωση της Έρης Ρίτσου, του Ρίτσου η κόρη, έτσι, Βαγγέλη, του μεγάλου αυτού ποιητή, έτσι. Τι είπε η Έρη Ρίτσου με αφορμή αυτά που γίνονται με το πνευματικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη και του ιού του. Άκου δήλωση που έκανε. Ο πατέρας μου λέει δεν έγραψε ποιήση για να έχω εγώ πρίκα. Ένα σαφές μήνυμα από την κόρη του μεγάλου ποιητή για το γιο του άλλου μεγάλου δημιουργού, έτσι, που γίνεται ο κακός χαμός αυτές τις μέρες σχετικά με τη διαχείριση του έργου του, με αφορμή την απαγόρευση έτσι ερμηνείας του έργου του τραγουδιού Γιάννη Σοφωνιάς από τον Μανώλη Μητσιά. Να ξεκινήσει μια έτσι κουβέντα σχετικά με το ζήτημα μετά την εξέλιξη αυτή. Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος πάντως ενώ την πρώτη φορά ας πούμε, που ανακοινώθηκε αυτή η απαγόρευση και υπήρχε και αρκετή γιούχα κιόλας στον κόσμο, απήγγειλε το ποίημα. Δεν το τραγούδησε. Στη συνέχεια σε δύο εμφανίσεις του, μία στην Ηλία και μία στην Αμφιλοχία χθες το βράδυ, το τραγούδησε κανονικά. Μάχη με τις πυρκαγιές δίνουν και σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τους πυροσβέστες και τους εδερουδές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια κατάσβεσης. Εκεί υπάρχουν βέβαια και πυρκαγιές οι οποίες διαρκούν και κάμποσες μέρες και υπάρχει και η κούραση, έτσι. Και η κούραση όταν είσαι σε κατάσβεση φωτιάς δεν είναι ένας καλός παράγοντας. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμένες καιρικές συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι που κατά διαστήματα έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, προκάλεσαν συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, χθες σημειώθηκε νέα αναζωοπύρωση με κατεύθυνση προς την ιστορική μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασώματου.

Το κυρίαρχο, το κύριο μέτωπο όμως της μεγάλης αυτής φωτιάς εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι φλόγες είναι σε μικρή απόσταση από κατοικίες και αυτό προκαλεί εύλογα έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας πιθανολογώ ότι συνδράμουν και νεάρια μέσα, εφόσον βέβαια οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Καθώ η ένταση των ανέμων είναι ένα καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη τη εναέρια επιχείρηση. Σύμφωνα με τι μέχρι στιγμή πληροφορίε, η ιστορική μονή Πρέβελη και το φοινικό δάσο τη περιοχή δεν απειλούνται άμεσα, καθώ η πορεία τη φωτιά ανακόπηκε έγκαιρα από τι πυροσβεστικέ δυνάμει. Είναι μια νέα φωτιά αυτή στην περιοχή του Νοτιού Ρεθύμνου, από ό,τι έχω αντιληφθεί, η οποία εκδηλώθηκε χθε. Στη Σιτία τώρα η κατάσταση χαρακτηρίζεται πολύ καλύτερη, με τη φωτιά να καίει σε κορφέ τη περιοχή χωρί να απειλεί κατοικημένε περιοχέ. Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σιτία, με τον κύριο όγκο βέβαια αυτό να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Χθες νομίζω έγινε λόγος για 40-45.000 στρέμματα έκτασης που έχουν καεί, γεωργικής γης, χαμηλής βλάστησης κλπ. Σε εξέλιξη και οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, από τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια και το ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία και με την ελληνική αστυνομία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία 24 ώρα τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, η κατάσταση στο νησί της Άνδρου και της Καλύμνου κρίνεται πλέον καλή. Ενώ στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπηρώσεις στην περίμετρο αυτής της μεγάλης φωτιάς στην Πάρο. Εξακολουθεί να παρουσιάζει αυτό το μέτωπο εστίες, λοιπόν, μέσα στην περίμετρο του. Στην εξέλιξη όμως έχουμε μια νέα πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ είχε και το 112, όπως ανέφερε το μήνυμα. Κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή Φλόκα καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Άρλα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά χαρακτηρίζεται σημαντική, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά στη Φλόκα είναι πολύ κοντά στο χωριό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού, έχει καεί μάλιστα και ένα παλιό σπίτι. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Φλόκα. Αυτά λέει ο Γρηγόρης ο Αλεξόπουλος, μίλησε πριν λίγο ο δήμαρχος εκεί πέρα της Δυτικής Αχαΐας, μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος, ευτυχώς με το πρώτο φως της ημέρας γύρω στις 6:30 έφτασαν στην περιοχή αρκετά νεαρία μέσα πυρόσβεσης και ξεκίνησαν συνέχεια άμεσα ρήψεις νερού.

σε εξέλιξη και πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή της Βιωτίας. 49 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Ενώ μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την κατάσταση αυτή στο Ξηρόμερο, φίλες και φίλοι. Τώρα λένε τα μέσα ενημέρωσης, επειδή δεν ξέρουν κατά πού πέφτει το Ξηρόμερο, λένε Αγρίνιο, ας πούμε. Ότι γίνεται κάτι στην Ετωλοκαρνανία, τσούπα Αγρίνιο. Δεν γίνεται όμως να λες για όλη την Ετωλοκαρνανία Αγρίνιο, έτσι δεν είναι. Το αρχοντοχώρι είναι μια ώρα μακριά, ας πούμε, από την πόλη του Αγρινίου, και είναι μια τελείως διαφορετική περιοχή. Και αρκετά έτσι, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς σημείο του αρχοντοχωρίου είναι. Είναι δύσκολη όμως περιοχή, η αλήθεια είναι αυτή, για πυρόσβεση. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Βέβαια, μάλιστα, είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν ένα μεγάλο μέτωπο εκεί ενεργό, γιατί έκανε σχετικές αναρτήσεις ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, ο κ. Γιάννης Τριανταφυλάκης. Θα δούμε στην πορεία της εκπομπής πώς είναι η κατάσταση εκεί. Να σας πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-303-16. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να ενημερώσω πως ο εκπαιδευτικός οργανισμός Salmas Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα είναι με αποκλειστική εξαποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοιτητής σύντησης διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA στο Διεθνές Εμπόριο ή το Ναυτικό Δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training στα τηλέφωνα 26410-44-26-410-58-218 και 210-67-10-560. Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

προορισμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπω γίνονται συζητήσεις και από ξηρομερίδες, φίλες και φίλοι, για την εστία τη μεγάλη που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περίεργο πράγμα, έτσι. Φωτιά μες τη νύχτα. Συγκοινότητα του αρχοντοχωρίου πολλά. Φωτιά αυτή. Γίνεται λόγος από τον Δήμαρχο εκεί για άμεση αντίδραση της πολιτικής προστασίας του Δήμου και κατοίκων εθελοντών. Επιχειρεί η πυροσβεστική υπηρεσία αμφιλοχίας με πολλά οχήματα και πεζοπόρα. Παρουσία του πύραρχου Στράτου Πετράκη, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Εντολοακαρανίας, ένας μάχημος αξιωματικός. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρα και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Αυτά λέει ο Δήμαρχος. Είπε ο Δήμαρχος, μάλλον την ανάρτηση αυτή την έκανε πριν από 4 ώρες. Πρέπει να πω ότι από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι καλύτερη, γιατί βλέπω μετά υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις εδώ. Καλημέρα, Θεία, λέει ένας. Με το που βγαίνεις, λέει, από αρχοντοχώρη, από πάνω και από κάτω, ως πίσω στο κιόσκι στη στροφή. Όσους ξέρουν και από την περιοχή καταλαβαίνουν που είναι το κιόσκι αυτό. Όλα καλά πάντως, λέει, την προλάβαμε. Οπότε τα πράγματα είναι καλά από ό,τι φαίνεται για τη φωτιά αυτή στο αρχοντοχώρη.

είναι πολλά τα μέτωπα. Πάντως η αλήθεια είναι. Έχουμε αυτές τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, στο Ρέθυμνο, στο Ξηρόμενο. Νομίζω η κατάσταση μάλλον έχει ελεγχθεί. Στην Πάρο, στη Μεγαλόπολη, φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ξερονομή Βιωτίας. Υπήρχε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα. Με τον δήμαρχο εκεί να λέει της Δυτικής Αχαΐας πως από θαύμα δεν κάηκαν σπίτια. Στην Αγία Παρασκευή, τώρα το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Αναζωπηρώσεις, πολλές εστίες έχουμε στην Πάρο. Και εκεί η κατάσταση φαίνεται πως είναι ελεγχόμενη, βελτιωμένη και η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Βέβαια, ο μεγάλος παράγοντας είναι η ισχυρή άνεμη, φίλες και φίλοι. Αν έχουμε και σήμερα αυτές τις ρηπές ανέμων, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πάλι αναζωπηρώσεις. Στο Μέγκα, από ό,τι βλέπω πριν από λίγη ώρα, έκανε και καταγγελίες σοβαρές ο δήμαρχος Καλύμνου. Κάνει λόγο για 5 φωτιές τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή. Περίεργο γι' αυτό, έτσι.

Πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη μετανάστευση κλπ. Υπάρχει μια σοβαρή μεταναστευτική κρίση η οποία εκτυλίσσεται στην Θέουτα. Η Θέουτα είναι ένας θύλακας ισπανικός ο οποίος βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχουν κάποιες πόλεις εκεί πέρα, έτσι, κομμαπόλεις, πώς θα μπορούσαμε να τις πούμε, Ευαγγέλη, στη Βόρεια Αφρική. Εγώ δεν το ήξερα αυτό ότι συμβαίνει. Και μάλιστα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Εκεί χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στον συγκεκριμένο ισπανικό θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο έδαφος αυτό, το οποίο είναι ευρωπαϊκό, έτσι. Ενώ η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεφ προχώρησε στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την ενίσχυση της ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επεισόδια με τοπικά μέσα ενημέρωση να μεταδίδουν εικόνες από οχήματα που παραδόθηκαν στις φλόγες, καθώς οι ισπανικές αρχές επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη μαζική εισρωή μεταναστών. Παρότι η Θέουτα ανήκει στην Ισπανία, είναι στην βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ, έχοντας σχεδόν ολόκληρη τη χερσαία περίμετρό της με το Μαρόκο. Μαζί με την Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ήπειρο. Είναι δύο πόλεις. Στην πόλη αυτή κατοικούν περίπου 85.000 άνθρωποι. Βρίσκεται υπό ισπανική διοίκηση εδώ και αιώνες. Ωστόσο, το Ραμπάτ εξακολουθεί να αμφισβητεί, η πρωτεύουσα του Μαρόκου δηλαδή, έτσι, την ισπανική κυριαρχία, τόσο στην Θέουτα όσο και στη Μελίγια, θεωρώντας τις δύο περιοχές κατεχόμενα εδάφη. Η διαφωνία αυτή προσδίδει σε κάθε μεταναστευτική έξαρση και μια έντονη γεωπολιτική διάσταση, διπλωματική κλπ. Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε αυτή τη μαζική μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η Ιταλία όμως, πρέπει να σας πω, η Ιταλική κυβέρνηση θεωρεί ότι πίσω από αυτή την κλιμάκωση της κατάστασης κρύβεται η ίδια η Ισπανία, η οποία έχει λάβει κάποια μέτρα υπέρ των μεταναστών, και μάλιστα αυτό το σημείωσε χθες η Ιταλική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια έντονη αντίδραση της Ισπανίας στη συνέχεια και να υπάρχει και μια διπλωματική κρίση μέσα στις δύο χώρες. Να πω, η Θέουτα και η Μελίγια, αυτή η ισπανική θύλακες δηλαδή στη Βόρεια Αφρική, είναι βασικά σημεία εισόδου για ανθρώπους που επιδιώκουν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Μελώνη, υποστήριξε ότι όσα διαδραματίζονται στην Ισπανική πόλη αναδεικνύουν τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης παράτυπης μετανάστευσης για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να λάβει έκτακτα μέτρα για την προστασία τους. Για την προστασία της. Με την Ισπανία να ενισχύει τώρα την παρουσία του στρατού εκεί στη Θέουτα, τη σχέση με το Μαρόκο να εισέρχονται σε νέα περίοδο δοκιμασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η κρίση αυτή, η οποία είναι σε εξέλιξη, έτσι, είναι πολύ σοβαρή από χθες. Είδαμε εικόνες απίστευτες, χιλιάδες κόσμου δηλαδή, να εσβάλλουν ουσιαστικά σε αυτόν τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρειο Αφρική, να φιλούν το χώμα, γεια σου Ισπανία, να λένε γεια σου Ευρώπη κλπ. Οι Μαροκινοί, δεν είναι μόνο Μαροκινοί μετανάστες, είναι και άλλων εθνικοτήτων βέβαια. Η κρίση αυτά ξεπερνά τα όρια δηλαδή μια τοπική μεταναστευτική πίεση, αποκτά ευρύτερε γεωπολιτικέ και ευρωπαϊκέ διαστάσει, όπω σημειώνουν αρκετοί.

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας είπε και άλλα βέβαια, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, μετά από αυτή τη μαζική είσοδο παράτυπων μεταναστών στην Θέουτα. Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, τόνισε η Μελώνη. Χαρακτήρισε σοκαριστικές αυτές τις εικόνες από την Θέουτα. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής Ιταλικής Διπλωματίας, του Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ του μέτρου. Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική και επομένως ευρωπαϊκή υπηκότητα σε πάνω 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Αυτά είπε ο Ταγιάννη, ανέφερε ο Ταγιάννη σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Τα έριξε δηλαδή την ευθύνη στην ισπανική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα και η ισπανική κυβέρνηση να αντιδράσει με έντονο τρόπο.

Και υπάρχουν κάποια κέντρα υποδοχής τα οποία είναι υπερπλήρη, δεν μπορούν να δεχτούν άλλο κόσμο. Με αποτέλεσμα οι μετανάστες να συνοστίζονται σε δρόμους, πάρκα, πλατείες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και να υπάρχουν και σοβαρά επεισόδια, όπως είπαμε. Πάντως οι νεκροί δεν έχουν να κάνουν με τα επεισόδια, έχουν να κάνουν με το ότι, ότι πνίγηκαν κάποιοι ή τραυματίστηκαν σοβαρά στην προσπάθειά τους να περάσουν, να περάσουν από αυτό το πέρασμα το θαλάσσιο. Το οποίο ήταν και αρκετά επικίνδυνο σε βραχώδη σημεία κλπ. Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, ανάμεσα τους και πάρα πολλοί ανήλικοι, πρέπει να σας πω, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην περιοχή μεταξύ της πόλης Φνιντέκ, που είναι μαροκινή, και της Θεούτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα χθες. Γεγονός που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν προς αυτήν την ισπανική πόλη, προς τον ισπανικό αυτόν θύλακο. Αντίστοιχη κρίση είχε σημειωθεί και το 2021, όταν περισσότερο από 10.000 άνθρωποι είχαν περάσει από το Μαρόκο στη Θεούτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Οι Ιταλοί τώρα κατηγορούν τους Ισπανούς ότι αποφάσισαν να χορηγήσουν η ισπανική βίζα σε πάνω 500.000 παράτυπους μετανάστες. Η ισπανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισπανός, ο Χωσέ Μανουέλ Άλβαρες, κατηγόρησε την Ιταλική κυβέρνηση για δημαγωγία. Χαρακτήρισε ανάρμοστα τα μηνύματα, ειδικότερα του Ιταλού ομολόγου του. Όπως υπογράμμισε, η Ισπανία ανέμενε από μια εταίρο και φίλη χώρα ευρωπαϊκή, αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη, προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία για τις δηλώσεις που έγιναν από τα στελέχη της Ιταλικής κυβέρνησης. Έχει προκληθεί και μια ευρωπαϊκή αντιπαράθεση, δηλαδή, με αφορμή αυτή τη μεταναστευτική κρίση στο συγκεκριμένο, στον συγκεκριμένο ισπανικό θύλακα, επαναλαμβάνουμε, ο οποίος βρίσκεται στη Βόρειο Αφρική. Εικόνες όμως είναι πραγματικά, τουλάχιστον εντυπωσιακές θα έλεγα, και άκουσα ανησυχητικές με τους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι νέοι και έφηβοι, έτσι, άντρες, όχι, γυναίκες είναι ελάχιστες.

0: πριν πάμε σε μια δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός και έχει να κάνει με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, την οποία ανακοίνωσε έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να σας πω, φίλες και φίλοι, πως στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια, εργαλεία, θερμοπροσώψεις κλπ. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η τράπεζα Υπήρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάσα τις ουρές, τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Πριν από λίγο με την ανακοίνωση λοιπόν για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, την ανακοίνωση αυτή την έκανε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθόλου τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες τον χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με όσα ίσχυαν έως σήμερα. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Τι σημαίνει αυτό? Καλύπτει και ολόκληρη την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Πριν από λίγο, επαναλαμβάνουμε ανακοίνωση αυτή από τον Πρωθυπουργό.
1: Το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτό το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Τελευταίο να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
0: Μάλιστα. Στόχος είναι η στήριξη των παιδιών, ειδικά αυτών που δουλεύουν σεζόν. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε αύξηση στα 6.000 ευρώ το χρόνο στο αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Μόλις πριν από λίγο έγινε η ανακοίνωση αυτή από τον Πρωθυπουργό, φίλες και φίλοι. Απαντήσεις για τη σοκαριστική υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, τώρα για να περάσουν σε ένα άλλο θέμα. Η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ζητούν οι αρχές. Με τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να είναι σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας, να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω τις οποίες έχασε τη ζωή της, όπως μετέδωσε το Earth News πριν από λίγο. Η αξιωματική του τμήματος ανθρωποκτονιών επικοινώνησαν με τον πατέρα της Βρετανίδας, ο οποίος κατέθεσε ότι η κόρη του ταξίδευσε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και μετά την άφηξή της φιλοξενήθηκε σε ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Οι δύο φίλοι της ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι στις 15 Ιουλίου η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι τους, λέγοντας πως θα μετέβαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα παρέμενε και για τις επόμενες ημέρες. Από 15 Ιουλίου τα ίχνη της Βρετανίδας χάνονται μέχρι τον εντοπισμό της ορού της στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο, ο οποίος εισήλθε σε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Ο ίδιος κατέθεσε ότι χρησιμοποιούσε συχνά το συγκεκριμένο χώρο ως καταφύγιο και πως η βαλίτσα δεν βρίσκονταν εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 του μηνός. Η μαρτυρία αυτή οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η βαλίτσα με το πτώμα μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, παράλληλα εξετάζουν ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb κοντά στο εγκατελειμμένο κτίριο, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσωπα ή κινήσεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μεταφορά της σουρουμπάς και βρεθεί κάποιο βίντεο δηλαδή και φανούν τα άτομα, κάποια άτομα να μεταφέρουν τη βαλίτσα με το πτώμα. Ένα ακόμα στοιχείο που είναι στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και η ίδια η βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα με ελαφριές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η βαλίτσα στην οποία εντοπίστηκε σωρό της δεν της ανήκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην εξέταση γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν εντοπιστεί πάνω στη βαλίτσα αυτή. Επίσης, ψάξιμο γίνεται και στην πορεία του κινητού τηλεφώνου της 38χρονη, σύμφωνα με πληροφορίε, η συσκευή παρέμενε ενεργή μετά την εξαφάνισή τη, ενώ τι 15 έω και τι 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα στου γονεί και του συγγενεί τη, με τα οποία του ενημέρωνε ότι επιθυμούσε να παραμείνει μόνη τη για κάποιο χρονικό διάστημα. Περίεργο αυτό, πολύ περίεργο.

Σε ισχύ έχουμε ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων που πλέουν στο Αιγαίο και αυτό προκαλεί σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από τα δύο λιμάνια δεν εκτελείται δρομολόγιο. Πριν από μία ώρα αυτό έτσι το ξέρουμε, καθώς οι δυσμενείς συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή αναχώρηση πλοίων. Στο λιμάνι του Πειραιά, αντίθετα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο Τίνο Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια των Αργοσαρονικών εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Βλέπω εδώ εικόνες, χιλιάδες ταξιδιώτες ιδέων στις πύλες επιβίβασης στο μεγάλο λιμάνι της χώρας για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές επιβατών και οχημάτων και να υπάρχει βέβαια και αρκετή ταλαιπωρία. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8 και τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ. Έτσι, ήταν λίγο ταλαιπωρία τα ταξίδια για τους φίλους οι οποίοι φεύγουν σήμερα για τις διακοπές τους. Πολύ κόσμο πάντως βλέπω και παραλαμβάνω, υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία, ειδικότερα στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, γιατί εξαιτίας των ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου συγκεκριμένα στα δύο αυτά λιμάνια.

οικονομική είδηση για τη συνέχεια. Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος των πληρωμών ενοικίων με μετρητά έχει ξεκινήσει. Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου του 2026, κάθε μίσθωμα θα πρέπει να εξοφλείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Καθώς διαφορετικά, τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι ιδιοκτήτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες. Οι πρώτοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή του ενοικίου και κάθε στεγαστική ενίσχυση, ενώ οι δεύτεροι θα στερηθούν την φορολογική έκπτωση 5% στα εισοδήματα από μισθώματα και θα πληρώσουν δηλαδή μεγαλύτερο φόρο. Η εξάμηνη παράταση που μετακίνησε την εφαρμογή του μέτρου από την 1η Απριλίου στην 1η Οκτωβρίου του 2026 ήταν, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η τελευταία, καθώς πλέον έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την καθολική εφαρμογή του μέτρου. Από την 1η Οκτωβρίου, λοιπόν, όλα τα μισθώματα, είτε αφορούν κυρία κατοικία, φοιτητική στέγη, είτε επαγγελματική μίσθωση, θα πρέπει να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η πληρωμή θα μπορεί να πραγματοποιείται με e-banking, πάγια εντολή, τραπεζική μεταφορά ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, ενώ η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό εξόπλησης του ενοικίου. Παράλληλα, η ΑΑΒΕ αποκτά και ένα εργαλείο ελέγχου μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ΜΙΔΑ λέγεται το Μητρώ αυτό. Εν συντομία, θα διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές καταβολές με τα δηλωμένα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιο πράγμα όμως να φανεί. Μπορεί να πληρώνεις 300 ευρώ, ας πούμε, στην τράπεζα, να φαίνεται και αυτό στο συμβόλαιο και να δίνεις και 200 ευρώ στο χέρι. Έτσι. Ή μάλλον πάρα πολύ, κάπως έτσι θα το κάνουν. 200 μαύρα για να συμπληρωθεί το 500 ευρώ. Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410 99 998 26410 25 4 27. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302735.

πένθος στο ιταλικό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Την απώλεια του εμβληματικού αρχηγού ανακοίνωσε επίσημα η Μίλαν, αποχαιρετώντας μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου. Η ιστορία της Μίλαν θρύνει την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, το παράδειγμά του, το ήθος του και η παρακαταθήκη του θα αποτελούν μια πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του συλλόγου, όπως και η θρυλική φανέλα με το νούμερο 6, ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Ρώσων Έρη, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένειά του.

Αυτά για τον αρχηγό σύμβολο της Μίλαν, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή. Αντιμετώπισε και έδωσε μια γενναία μάχη και είχε υποβληθεί μάλιστα σε ένα χειρουργείο στον Πνεύμονα το 2025 και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία τελικά ένα χρόνο μετά τον κατέβαλαν. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε συντονισμένοι να δούμε τι γίνεται εδώ με την κατάσταση που έχουμε την επιφυλακή. Γιατί είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή σε επίπεδο πυρκαγιών. Πολύ δύσκολη όμως, γιατί το Αγρίνιο και η περιοχή μας αποχαιρετά τον αδικοχαμένο 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, που χάθηκε προχθές στη φωτιά στο Γήθιο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε πια!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Hey, hey. Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Συναγερμός λοιπόν σήμανε φίλες και φίλοι για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στην πυροσβεστική υπηρεσία εδώ στην περιοχή της Αμφιλοχίας ειδικότερα, αλλά και γενικότερα στην Λοκανανία για τη φωτιά που είχαμε στο Αρχοντοχώρι τη νύχτα.

0: Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και μάλιστα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεσή της. 35 πυροσβέστες έφτασαν εκεί με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ. 14 οχήματα συνολικά. Γίνονταν λόγος για μια εκτεταμένη εστία η οποία εξαπλώθηκε ακριβώς εξαιτίας των ανέμων που έπνεαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, υπήρχε άλλη μια φορά μια καλή συνεργασία που τη βλέπω την πολιτική προστασία του Δήμου Ξηρομέρου, την πυροσβεστική υπηρεσία Αμφιλοχίας και βέβαια τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Λακαρανίας, τον Στράτο Πετράκη, ενώ συνέδραμε και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με υδροφόρα. Έτσι, οπότε τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, ή μάλλον είναι καλύτερα. Έχει ελεγχθεί η κατάσταση στο Αρχοντοχώρι με το πρώτο φως της ημέρας. Γενικώς όμως σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Μάλιστα, συνεδρίασε εκ νέου χθες το όργανο, η πολιτική προστασία εδώ, μιας και είμαστε σε μια κατάσταση red code, όπως λέγεται, δηλαδή υψηλού συναγερμού. Και να δούμε τι γίνεται εδώ με την περιοχή του Δήμου Αγρινίου, ακριβώς γιατί έγινε μια σχετική συνεδρίαση εδώ του οργάνου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Σκορδόπουλος, και θα μας πει περισσότερα. Κύριε Σκορδόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι και μια δύσκολη μέρα σήμερα γιατί το Αγρίνιο που χαιρετά και τον 27χρονο πυροσβέστη, ο οποίος χάθηκε στη φωτιά στο Γήθιο σε λίγη ώρα, η νεκρόσωμος ακολουθία.
1: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του και σε όλο το σώμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Είναι από τα πολύ πολύ άσχημα ο χαμός τριών ανθρώπων που, θα το πούμε απλά, δεν θα γυρίσουν μετά τη δουλειά τους στο σπίτι τους.
0: Μάλιστα. Και δυστυχώς ένα νέο παιδί, ένας αξιωματικός, είναι εδώ από την περιοχή μας. Από τον Άγιο Κωνσταντίνο στις 11.
1: Ακριβώς.
0: Η κηδεία του παρουσία.
1: Αυτά είναι τα πολύ πολύ άσχημα.
0: Και θα αποδοθούν βέβαια τιμές ήρωα από το πυροσβεστικό σώμα. Τώρα, η μέρα σήμερα είναι δύσκολη. Έτσι, είχαμε και τη φωτιά στο Ξηρόμερο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θεωρώ red code λέγεται, και όταν λέμε red code εννοούμε.
1: Είμαστε κατά κινητοποίηση red code γιατί έχουμε κατηγορία κινδύνου 4. Δηλαδή υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Χθες κάναμε, όπως είπατε και εσείς, το τεσόπ για να είμαστε όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να συντονιστούμε προκειμένου να ληφθούν από όλους μας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είμαστε πλήρου κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ενεργοποιηθεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό από όλους τους φορείς. Το Μητρό των Ιδιωτών είναι και αυτό σε ετοιμότητα. Μηχανήματα του Δήμου, οι πρόεδροι είναι και αυτοί σε απόλυτη συναρμονία και δίνουν όλοι όλο τον απαραίτητο, την απαραίτητη προσοχή για αυτή τη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν
0: κάποιες περιοχές αυξημένου κινδύνου, κύριε Αντιδήμαρχε, σε αυτές που δίνεται, ας πούμε, μεγάλη απαραίτητα, λογικά υπάρχουν, έτσι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι έχει να κάνει με δασική περιοχή είναι υψηλού κινδύνου. Δυστυχώς όλο το προηγούμενο διάστημα

0: στους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι, να μην κάνουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σωστά. Γιατί υπάρχουν ότι... κάποιοι πολίτες μας που δεν βάζουν μυαλό. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα ακόμη, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm. Νομίζω όμως ότι μας έχει γίνει βίωμα ότι θα πρέπει να είμαστε και οι ίδιοι υπεύθυνοι και προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αφαιρθούμε αυτές τις μέρες. Επίσης να πω ότι η παρουσία των drones που υπάρχουν, την πυροσβεστική που αποπτεύει όλο το 24ωρο, λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει, να ανάψει μια φωτιά, να κάνει μια δραστηριότητα, δεν πρέπει. Και ενώ όχι φωτιά να βάλει αυτό κάθε αυτό μια πυρκαγιά, να κάνει κάποια εργασία, να κάψει κάποια κλαδιά όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και δημιουργούνταν, γιατί ξέφευγε σε κάποια φάση η φωτιά και δημιουργούνταν πυρκαγιές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά φέτος ευτυχώς έχουν εκλείψει σε πολύ μεγάλο βαθμό, συνεχίζονται και οι περιπολίες. Είμαστε όλοι σε πλήρη ετοιμότητα με σκοπό να αποφευθεί η εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς.
0: Με τα καθάριστα τι γίνεται, Δήμαρχε?
1: Είμαστε βελτιωμένα σε σχέση και με πέρυσι, αρκετά βελτιωμένα. Είμαστε αρκετά καλό επίπεδο και όπου σημειώνεται και εντοπίζεται καθάριστο οικόπεδο, επεμβαίνει πλέον και ο Δήμος και τα καθαρίζει.
0: Μάλιστα. Και το αντίστοιχο βέβαια ποσό επιβαρύνει το ιδιοκτήτη, δεν το ξεχνάμε αυτό. Έτσι δεν είναι? Και προβλέπεται και πρόστιμο μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν επιβληθεί κάποια πρόστιμα ή δεν έχετε εικόνα?
1: Δεν είμαι σε θέση τώρα να σας το απαντήσω αυτό, δεν έχω αυτή την εικόνα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, μια δύσκολη μέρα σημερινή. Με κάνει να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε έτσι δυσάρεστες καταστάσεις. Ισχύουν και απαγορεύσεις βέβαια σε δασίλεια, σε δασικές περιοχές. Απαγορεύσεις για
1: διανυκτέρευση. Ακριβώς, ό,τι προκύπτει το Red Code.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκορδόπουλε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
1: Μάλιστα καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι έχουμε ακριβώς αυτό, ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση ευπαθείς περιοχές από 9 το βράδυ έως 6 το πρωί. Στις περιοχές εδώ και της Ετωλοακαρνανίας, οι οποίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με αποφάσεις. Ειδικότερα για τις περιοχές του Δασαρχείου Μεσολογγίου, η απαγόρευση αυτή ισχύει για το Πευκοδάσος του Αγίου Σημεών, το Δασίλειο των Ινιάδων και το πολύτιμο Δάσος Φράξου, που είναι στο Λεσίνι. Για την περιοχή του Δασαρχείου Αγρινίου, η απαγόρευση ισχύει για το Δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου, το Δασίλειο της Παραβόλας, το Δασίλειο του Θέρμου. Ενώ για το Δασαρχείο Ναυπάκτου, η απαγόρευση ισχύει από την πλατεία Κάστρου Ναυπάκτου μέχρι τον περιφερειακό δρόμο της Ναυπάκτου. Και υπάρχουν αρκετές απαγορεύσεις βέβαια και σε πάρα πολλές δασικές περιοχές της Αχαΐας και της Ηλίας αντίστοιχα, γιατί όλη η Δυτική Ελλάδα έτσι έχει χρωματιστεί, σχεδόν όλη μάλλον έχει χρωματιστεί πορτοκαλί για σήμερα. Υπάρχει αυτό το πορτοκαλί, το νούμερο 4, πολύ υψηλός κίνδυνος δηλαδή για πρόκληση και εξάπλωση πυρκαγιάς.

βαρύ το πένθος στο πυροσβεστικό σώμα, φίλες και φίλοι, για τον θάνατο των πυροσβεστών που χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εξέπρασε με μήνυμα του αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, για τον 27χρονο Κωνσταντίνο Λεμοδέτη από το Αγρίνιο, τον ανθυποπυραγό που άφησε την τελευταία του πνοή στο Γήθιο. Εκπροσωπώντας ίσο με την πυροσβεστική οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον συνάδελφο ανθυποπυραγό Λεμοδέτη Κωνσταντίνο, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια, έγραψε. Ανέφερε ότι σήμερα οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες σε όλες τις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος στην Ελλάδα για τον νεαρό πυροσβέστη από το Αγρίνιο που έχασε τη ζωή του. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Εκπροσωπώντας ίσο με την πυροσβεστική οικογένεια, θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στον συνάδελφο ανθυποπυραγό Λεμοδέτη Κωνσταντίνο, που απροσδόκητα έφυγε σαν ήρωας από κοντά μας, πιστός στο καθήκον και στην υπηρεσιακή συνέπεια. Ένας νέος άνθρωπος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην κοινωνική προσφορά και στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ως αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, θέλω να εκφράσω, συνεχίζει ο αρχηγός, τα θερμά, βαθύτατα και ειλικρινή μου συλληπιτηρία στην οικογένεια και στους οικείους του, αιωνία του η μνήμη. Ο ανθυποπυραγός Κώστας Λεμοδέτης γεννήθηκε το 1999 στο Αγρίνιο, 27 ετών έτσι, και κατατάχθηκε στο πυροσβεστικό σώμα ως πυροσβέστης το 2017. Αποφύτησε από τη σχολή ανθυποπυραγών το 2023. Υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου.

απεβίωσε τις απογευματινές ώρες της 29ης Ιουλίου κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Σήμερα, η μέρα ταφής του θανόντος, οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες, όπως είπα, του σώματος θα σχηματίζουν με σύστιες από την Ανατολή έως τη Δύση του Ιουλίου ως ένδειξη πένθου. Τιμά και με αυτόν τον τρόπο το πυροσβεστικό σώμα τον χαμό του 27χρονου πυροσβέστη. Σε λίγη ώρα η νεκρόσιμος ακολουθία, φίλες και φίλοι, στις 11 συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Αναμένεται να βρίσκεται εκεί βέβαια και άγημα της πυροσβεστικής και εκπρόσωποι της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Πιθανολογώ ότι θα υπάρχει κυβερνητικός εκπρόσωπο. Βέβαια, γενικότερα σήμερα είναι και μια δύσκολη μέρα γενικότερα για το πυροσβεστικό σώμα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά συμβάντα σε αρκετές και δύσκολα συμβάντα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όμως αυτή η τιμή σίγουρα στον αδικοχαμένο πυροσβέστη θα πρέπει να αποδοθεί και θα αποδοθεί, πιστεύω, σε κάθε περίπτωση. Το τελευταίο αντίο λοιπόν σε λίγη ώρα, σε μία ώρα σχεδόν από τώρα.

Στο μεταξύ έγιναν γνωστά χθες από κάποια ρεπορτάζ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης στη Σόρο του 27χρονου πυροσβέστη. Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του Μέγκα, ο άτυχος άνθιπο πυραγός χάθηκε από εισπνοή τοξικού καπνού και όχι από παθολογικά αίτια. Να πω ότι αρχικά υπήρχαν κάποιες πληροφορίες περί παθολογικών αιτιών. Ήταν συγκεκριμένες βέβαια πληροφορίες αυτές. Εμείς δεν τις είπαμε ποτέ. Έτσι, όταν μιλάμε για μια πυρκαγιά, δεν μπορείς να μιλάς αμέσως για παθολογικά αίτια. Θα πρέπει να περιμένεις. Έτσι, και αυτό ήταν το σωστό. Και βέβαια, όσοι έγραψαν για παθολογικά αίτια, προφανώς έκαναν λάθος. Εκτέθηκαν δηλαδή. Ο 27χρονος υποδιοικητής συμμετείχε ενεργά στη μάχη κατά άσβεσης της φωτιάς στο Γήθιο. Οι συναδελφοί του, να θυμίσουμε, δεν κατάφεραν να τον βρουν, δεν απαντούσε στον ασύρματο. Μια ώρα αργότερα τον εντόπισαν σχετικά κοντά στην πυρκαγιά, χωρίς τις αισθήσεις του. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι μια σελίδα στο Facebook, η οποία αναφέρεται ως εποχική πυροσβέστες, εκφράζει την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι κάποιοι έσπευσαν πολύ γρήγορα να μιλήσουν για παθολογικά αίτια. Είναι τελικά προκύπτει κάτι τελείως διαφορετικό, ότι ο 27χρονος εδώ από το Αγρίνιο έφυγε από τη ζωή εισπνέοντας καπνούς, πνίγηκε από τους καπνούς δηλαδή της πυρκαγιάς στο Γήθιο. Αναμένονται τώρα και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Thank you.

στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα νέο εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735, χορηγή μας.

Χθες είχαμε προβλήματα στο διαδίκτυο, μέχρι το μεσημέρι, Βαγγέλη, δεν είχαμε ίντερνετ, έτσι. Δηλαδή, εμείς που διαχειριζόμαστε και κάποια site, δεν ξέρω. Εγώ πήρα και τηλέφωνο την Κοσμοτέ, μου λένε και στο Μεσολόγγι έχουν πρόβλημα και στην Άπακτο έχουν πρόβλημα. Τι έγινε, ρε παιδιά, κάποιο μηχάνημα, λες, κάποιο κόμπο, δεν ξέρω, αντιμετώπισε πρόβλημα. Ποτέ δεν μάθαμε τι ακριβώς έγινε, αλλά υπάρχουν κάποια επαγγελματά τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά, έτσι, Βαγγέλη, στο διαδίκτυο, έτσι. Από το διαδίκτυο ζουν δηλαδή, έτσι. Και πρέπει να αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι κάποιες ζημίες θα πρέπει να αποκαθίσταται γρήγορα και να εξηγείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τις ζημίες αυτές. Έτσι, πολλά παράπονα αυτές για αυτό που έγινε με το διαδίκτυο στην Ετωλό Ακαρνανία, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στο Αγρίνιο, ενώ είχαμε προβλήματα και παράπονα και με τον κόσμο εδώ με τη διακοπή κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, Ευάγγελε, έτσι, στο τμήμα της Δαγκλή, το οποίο ήταν κλειστό χθες. Είχαμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία από τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν ξέρω σήμερα αν οι εργασίες τώρα ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο τμήμα της οδού Δαγκλή, από τη συμβολή από την Κέντρο εκεί μέχρι τη συμβολή με τη Μακρή, και Κέντρο ήταν κλειστή και αυτό το κομμάτι. Οι εργασίες έχουν να κάνουν πάλι με το δίκτυο φυσικού αερίου, με την εταιρεία ωστόσο να μην έχει ενημερώσει σχετικά με το κλείσιμο του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου, και βέβαια οι οδηγοί να είναι πρώτης άρεστης έκπληξης, να έχουν και τα νεύρα τους βέβαια και μέσα στη ζέστη να τους λένε οι εργάτες, που δεν φταίνει και τίποτα, οι εργαζόμενοι βέβαια, ότι δεν μπορούν να περάσουν από το συγκεκριμένο δρόμο. Ας αποφασίσουν επιτέλους αυτές οι μεγάλες εταιρείες που κάνουν τις εργολαβίες κλπ. Ότι όταν κλείνουν κεντρικούς δρόμους σε μια πόλη, δυσχερώνουν την καθημερινότητα πολλών οδηγών, πολλών επιβατών κλπ. Και θα πρέπει τουλάχιστον να βγάζουν μια ανακοίνωση, να ενημερώνουν. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Βαγγέλης, προσέξτε τι γίνεται χάμος αυτές τις μέρες έξω από υπηρεσίες για να βγάλει διαβατήρια ο κόσμος. Γιατί δεν θέλει να βγάλει τις νέες ταυτότητες. Και πάνε και βγάζουν διαβατήρια, λέει, για να μην βγάλουν τις νέες ταυτότητες. Και δεν βγάζει διαβατήρια ο άλλος και γλιτώνει δηλαδή ένα δεκάευρο, ενώ υπάρχουν βιομετρικά στοιχεία στην ταυτότητα, έτσι και το τσιπάκι το γνωστό. Εκεί πέρα είναι 10 ευρώ νομίζω το κόστος. Πάνε και βγάζουν διαβατήριο το οποίο επίσης έχει τσιπάκι και βιομετρικά στοιχεία και πληρώνουν 70 ευρώ. Είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου τελικά.

Είχαμε φωτιά και στη Γοριώτησα χθες και στην Παλαιομάνινα. Γειτονικά χωριά αυτά τα δύο, έτσι. Συναγερμό το μεσημέρι από φωτιά που εκδηλώθηκε στην Παλαιομάνινα. Καταρχήν, επιτόπου να πω ότι έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που ξεκίνησαν την κατάσβεση. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Έκαψε τελικά μια μικρή έκταση χαμηλής βλάστησης. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Ζόγας, η φωτιά κατασβέστηκε γιατί υπήρχε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί σε κοντινή απόσταση. Να το σημειώσουμε και αυτό δηλαδή. Και αυτό επειδή ακριβώς υπάρχει μια επιφυλακή και υπάρχουν οχήματα διασκορπισμένα. Αυτό βοηθά πάρα πολύ όταν ξεσπάνε κάποιες φωτιές, να είναι κοντά δηλαδή κάποιο όχημα και να προχωρά σε κατάσβεση. Επίσης, είχαμε φωτιά χθες σε γεωργική περιοχή κοντά στη Γουριώτισσα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, έκαψε περίπου 2 στρέμματα. Πριν τεθεί υπό έλεγχο, βέβαια, στο σημείο επιχείρησαν 8 οχήματα με 16 πυροσβέστες και 2 υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου, που κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την εξάπλωσή της. Μια ώρα νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά και στα Όχθια, σε γεωργική περιοχή, η οποία μάλιστα φωτιά απείλησε θερμοκήπια. Τα αίτια της πρόκλησης διερευνούνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Είχαμε φωτιά σε γειτονικά χωριά, αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Έτσι, Βαγγέλη, Όχθια, Γουριώτισσα, Παλαιομάνινα. Το ένα χωριό δίπλα στο άλλο, δηλαδή, έτσι, σε μια κοντινή περιοχή. Και αυτό είναι περίεργο. Τέλος πάντων, είπαμε ότι σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είμαστε σε κατάσταση red code, κόκκινου κώδικα δηλαδή. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πορτοκαλί όλοι, σε πορτοκαλί χρώμα όλοι οι ετωλοακαρνανία. Έγιναν και χθες σκέψεις, ούτως ώστε να υπάρχει μια καλύτερη, ένας καλύτερος συντονισμός, μια καλύτερη συνεργασία. Ως τώρα καλά τα έχουμε πάει, μην το ορσουζεύουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι, δηλαδή οι φωτιές θα αντιμετωπίζονται γρήγορα. Έχουμε και υψηλό επίπεδο, πιστεύω εγώ, και πυροσβεστικών υπαλλήλων αλλά και αξιωματικών, αλλά και μια καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι Δήμη, είτε είναι Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τους υπόλοιπους συναρμοδίους. Πάντως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνουμε. Σήμερα πρέπει οπωσδήποτε, φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, ακριβώς επειδή είναι τέτοιες οι συνθήκες, ούτε τσιγάρο έξω τον δρόμο, έτσι. Τίποτα. Πολύ μεγάλη προσοχή να σώσουμε εδώ τα μέρη μας, όπως έχουμε πάει και τα προηγούμενα χρόνια πολύ καλά. Έχουμε χρόνια να δούμε μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην ετωλοακαρνανία. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, σε αυτό όμως θα πρέπει να συνδράμουμε όλοι. Έχουμε μια κινητικότητα διαμαρτυρίες και για το ΕΚΑΒ στο Αγρίνιο και για το νοσοκομείο του Μεσολογίου. Γενικότερα έτσι ασχολούμαστε με τα γυαλάκια του. Το έγραψα και εγώ και στο Facebook κιόλας του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού. Του λέω: εντάξει, άστα γυαλιά τα μέτα, Υπουργέ. Κοίτα λίγο, εδώ δεν έχουμε ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ στο Αγρίνιο, αλλά υπάρχουν και τόσα προβλήματα στο νοσοκομείο του Μεσολογίου. Και το έγραψαν κι άλλοι εδώ τώρα, καρνάνες αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί από χθες ασχολούμαστε με τα έξυπνα γυαλιά που φοράει, τα οποία μπορούν να καταγράψουν κιόλας. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν φωτάκι όταν καταγράφουν, δηλαδή το καταλαβαίνει όταν το γυαλί κάνει καταγραφή, με το Πασόκ να επιμένει πάντως πως και να κάνει λόγο ότι έχουμε υπουργό κατάσκοπο.

Τέλος πάντων, καλά τα γυαλιά του Υπουργού. Φτάνει βέβαια να τα χρησιμοποιεί τότε που ακριβώς που προβλέπεται, έτσι. Γιατί διαφορετικά μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Τώρα, υπάρχει έντονη ανησυχία και αγανάκτηση από τους εργαζομένους στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Υποστηρίζεται ότι η κατάσταση στην οποία πλέον έχει περιέλθει το ίδρυμα είναι οριακή εξαιτίας της διαρκούς υποστελέχωσης και της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων από την πολιτεία. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι σχετική παρέμβαση έκανε στη Βουλή ο Μίλτος Ζαμπάρας. Πολύ δραστηριός ο κύριος Ζαμπάρας αυτή την περίοδο με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Γενικότερα ένας δραστηριός βουλευτής, αυτό θα πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Είναι ανεξάρτητος πλέον, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Θα επανέλθουμε στο θέμα του νοσοκομείου του Μεσολογγίου αλλά και του ΕΚΑΒ Αγρινίου, γιατί έγιναν δύο παρεμβάσεις στο κοινοβούλιο. Η μία από τον Μίλτο Ζαμπάρα, η δεύτερη παρέμβαση για το ΕΚΑΒ από τη Χριστίνα Σταρακά. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω πως ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή. Εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, συντηρητικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Αν έχετε βαρεθεί τώρα εσείς να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε για τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
11: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
12: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
11: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
12: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
11: Και τι θα βρω εκεί?
12: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
13: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
12: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Τι λέει, βλέπω εδώ, ένταση λέει στα τελευταία λεπτά στις φυλακές Κορυδαλλού. Λόγω φωτιάς, η οποία έχει ξεσπάσει μέσα σε πτέρυγα. Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων και σοφρονιστικών υπαλλήλων. Επιχειρούν και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές. Σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε αναταραχή από Τούρκους κρατούμενους. Κάποιος αποφασίστηκε μεταγωγή κάποιου Τούρκου και οι Τούρκοι υπόλοιποι αντέδρασαν. Έχουν βάλει φωτιά σε στρώματα. Δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει εντός των φυλακών του Κορυδαλλού. Αυτή την ώρα συμβαίνει αυτό.

Να πάμε όμως εν συντομία σε δύο θέματα υγείας τα οποία αφορούν στην Ετωλοακαρνανία. Το ένα έχει να κάνει με το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, το άλλο έχει να κάνει με το ΕΚΑΦ του Αγρινίου, όπως σας είπα. Και για τα δύο αυτά θέματα έχουμε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, ερωτήσεις, οι οποίες κατέθηκαν από βουλευτές αντιπολίτευσης για το νοσοκομείο του Μεσολογγίου από τον Μίλτο Ζαμπάρα, για το ΕΚΑΦ Αγρινίου από τη Χριστίνα Σταρακά. Μάλιστα, πριν από λίγο πρέπει να σας πω ότι εκδόθηκε και ανακοίνωση από τους εργαζομένους του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση κατάρρευσης και προειδοποίησης, οι οποίες δυστυχώς δεν επιβεβαιώνονται.

Γίνεται λόγο στην ανακοίνωση λοιπόν που εκδόθηκε πριν από λίγο για έντονη ανησυχία και αγανάκτηση από τους εργαζομένους του νοσοκομείου Μεσολογίου για την δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ίδρυμα εξαιτίας της υποστελέχωσης και της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων. Οι συνεχείς προειδοποίησεις που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια με ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, συναντήσεις, όχι μόνο δεν εισακούστηκαν, αλλά επιβεβαιώνονται με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο. Το τελευταίο διάστημα, λόγω ολοκλήρωση θητεία των ειδικευμένων γιατρών και μη ύπαρξη γενικών γιατρών για εφημερίες στο τμήμα επιγόντων, το γεγονός αυτό αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παράλληλα, οι εναπομείνοντες παθολόγοι εργάζονται υπό συνθήκες ακραίας επαγγελματικής και ψυχικής εξουθένωσης, καλύπτοντας δυσανάλογο φόρτο εργασίας, με συνεχείς εφημερίες και τεράστια ευθύνη. Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε και οι ίδιοι βρίσκονται πρώτων πυλών της παραίτησης, παθολόγοι δηλαδή, έτσι. Γεγονός που θα οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Το Σωματείο έχει επισημάνει εδώ και καιρό ότι οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με προσωρινές λύσεις, με μετακινήσεις προσωπικού και εξαγγελίες. Η υποστελέχωση δεν αποτελεί πλέον ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα, αλλά μια κατάσταση που απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα του νοσοκομείου Μεσολογγίου και την υγεία των πολιτών. Καλούμε, λένε οι εργαζόμενοι εκεί, το Υπουργείο Υγείας, την ΕΚΤ, είπε, και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Απαιτούμε την άμεση προκήρυξη και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού με προτεραιότητα στην παθολογική, την λήψη ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών στο νοσοκομείο, γιατί προκυρήσονται κάποιες θέσεις και οι γιατροί δεν πάνε. Έτσι δεν ενδιαφέρονται, φίλες και φίλοι. Οπότε γίνεται λόγος για κίνητρα. Την ενίσχυση των υπηρεσιών του νοσοκομείου με το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική περίθαλψη των πολιτών. Το νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν αντέχει άλλη απαξίωση. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει προπολού τα όρια των αντοχών τους και οι πολίτες της περιοχής δικαιούνται ένα δημόσιο νοσοκομείο πλήρως στελεχωμένο και λειτουργικό. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, μόλις πριν από λίγο μας ήρθε, φίλες και φίλοι, από την. Από το ΔΟΣΟΥ, του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Μεσολογγίου. Η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, ότι είναι οριακή. Υπάρχει πρόβλημα με το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ολοκληρώνουν τη θητεία τους ειδικευμένοι γιατροί. Δεν υπάρχουν γιατροί γενικοί. Και οι παθολόγοι επίσης είναι στα όρια τους και ενδεχομένως να έχουν και παρετήσεις. Οπότε αυτό θα έχει σοβαρή επίπτωση και στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Μεσολογγίου. Με αφορμή αυτές τις νέες καταγγελίες, φίλες και φίλοι, να πω ότι σχετική ερώτηση κατέθεσε ο Μίλτος Ζαμπάρας. Και αυτός μας ενημέρωσε πριν από λίγο. Λέει πως. Μάλλον έκανε δήλωση ο κύριος Ζαμπάρας. Μιλά ακριβώς για τη λειτουργία και την κατάσταση που επικρατεί λόγω των ελαχίστων παθολόγων που έχουν εξαντληθεί και έχουν ξεζουμιστεί. Ο Υπουργός Υγείας λέει: ξέρει καλά που βρίσκεται η θέση του, εκεί που είναι τα φλάστα, εγγένεια, οι κορδέλες, οι σέλφι. Στα δύσκολα εκεί που χρειάζεται έκτακτη λύση, χάνεται. Κυβερνά την υγεία με ανακοινώσεις, θεραπεύει με φιέστες μια αρρώστια που χρειάζεται γιατρούς. Το Μεσολόγγιο έχει γίνει πειραματόζωο πολιτικής εγκατάλειψης, καταλήγει στη δήλωσή του ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, που έκανε, επαναλαμβάνουμε, αυτή τη δήλωση ακριβώς για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Καλείται το Υπουργείο Υγείας και ΕΚΤ, είπε, βέβαια, να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, δύο πολύ νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου του Μεσολογγίου κινδυνεύουν με κατάρρευση, τα επίγοντα δηλαδή, και κατά συνέπεια η μπάλα παίρνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και την παθολογική.

Ξεκινά σε λίγο, φίλες και φίλοι, νεκρόσημοι. Ακολουθεί το τελευταίο αντίο στον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Κώστα Λεμοδέτη από το Αγρίνιο, ο οποίος χάθηκε στη φωτιά στο Γήθιο προχθές. Συγκεντρώνεται ήδη κόσμος, υπάρχει εκεί και άγημα του πυροσβεστικού σώματος. Ανώτατη αξιωματική της πυροσβεστικής, πάρα πολλά στεφάνια. Βλέπω εδώ χαρακτηριστικά το στεφάνι του Κώστα Κυρανάκη, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Συλλόγου των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, του Κώστα Καραγκούνη, του Υφυπουργού, αρκετές οικογένειες εκεί της, και φίλων βέβαια κλπ. Βλέπω εδώ αρκετή, τον Υπουργό Κλιματική Κρίση, τον Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος επίσης έστειλε στεφάνι, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, είπαμε για τον κύριο Κυρανάκη. Πάρα πολλοί επίσημοι βέβαια έχουν στείλει στεφάνια στην κηδεία του άτυχου 27χρονου πυροσβέστη. Και βέβαια όλες οι τιμές σήμερα θα αποδοθούν στην νεκρόσημη ακολουθία, η οποία ξεκινά σε περίπου ένα τέταρτο.

Δύσκολη βαριά μέρα η σημερινή για το Αγρίνιο, βέβαια, που χαιρετά έναν άξιο και νεαρό αξιωματικό που χάθηκε τόσο άδικα σε αυτή τη φωτιά. Στο μεταξύ, να επιστρέψω πάλι στον τομέα της δημόσιας υγείας. Απλά σας μεταφέρω λίγο την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, που κυδεύεται ο 27χρονος ανθυποπυραγός. Την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για την αντιμετώπιση της οριακής κατάστασης στο ΕΚΑΦ, στο Αγρίνιο, ζητάει η Χριστίνα Σταρακά, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, με ερώτηση που κατάθεσε στη Βουλή.

Αφορμή για την ερώτηση της κυρίας Ταρακά, η επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ετωλού Ακαρνανίας προς το ΕΚΑΒ Πάτρας, στην οποία περιγράφεται μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για τη λειτουργία του ευαίσθητου αυτού τομέα, έτσι, για τα ασθενοφόρα στην περιοχή του Αγρινίου, μιλάμε, έτσι. Όπου μάλιστα επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Αυτό έχει επιπτώσεις δηλαδή συνολικά στην Ετωλού Ακαρνανία. Σύμφωνα με το Σωματείο, από τα 7 ασθενοφόρα που διαθέτει ο τομέας, λειτουργικό έχει μείνει μόνο το ένα λόγω σοβαρών μηχανικών βλαβών. Τι έγιναν όλα τα ασθενοφόρα, τίναξαν τα πέταλα, πώς έγινε αυτό? Ενώ για την κάλυψη των αναγκών έχει διατεθεί προσωρινά ένα επιπλέον ασθενοφόρο από το ΕΚΑΒ Πάτρας. Η Χριστίνα Σταρακά υπογραμμίζει ότι η Ετωλού Ακαρνανία, ο μεγαλύτερος έκτασης νομός της χώρας, δεν μπορεί να εξυπηρετείται με τόσο περιορισμένα μέσα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες για επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα αυξάνονται σημαντικά. Με την παρέμβασή της, καλεί τον Υπουργό να απαντήσει για την επιχειρησιακή κατάσταση του ΕΚΑΒ στο Αγρίνιο, να εξηγήσει τους λόγους των σοβαρών καθυστερήσεων στις επισκευές των ασθενοφόρων και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλής ανταπόκριση σε κάθε επίγον περιστατικό. Έκανε και δήλωση η κυρία Σταρακά, λέει, το ΕΚΑΒ Αγρινίου απαιτεί άμεσα λύσεις, ώστε να διαθέτει τον εξοπλισμό και τα μέσα και να ανταποκρίνεται εκεί που πρέπει, με ασφάλεια και ταχύτητα. Τώρα αυτό να γίνεται λόγος για 7 ασθενοφόρα και να είναι λειτουργικό μόνο το ένα, όλα τα άλλα να έχουν μηχανικές βλάβες και να έχουν φέρει και άλλο ένα επιπλέον ασθενοφόρο για βοήθεια από το ΕΚΑΒ Πάτρας. Εδώ τι μιλάμε, για 2 ασθενοφόρα δηλαδή για ολόκληρη την περιοχή του Αγρινίου? Είναι δραματικό το πράγμα αυτό. Ενδεχομένως να πάρουν ασθενοφόρα δηλαδή και από άλλα κέντρα υγείας, από περιφερειακά εδώ, για να ενισχύσουν την περιοχή του Αγρινίου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μου προκαλεί εντύπωση, μάλιστα, που τόσα πολλά ασθενοφόρα έχουν πρόβλημα μηχανικών βλαβών. Ξαφνικά όλα μαζί χάλασαν. Τέλος πάντων, πρέπει να το δει άμεσα αυτό η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η ηγεσία, η διοίκηση του ΕΚΑΒ, ούτως ώστε να ανταποκριθεί σε αυτή την έκτακτη κατάσταση. Δεν γίνεται εδώ η περιοχή του Αγρινίου, ας πούμε, η μισή Ετωλού Ακαρνανία, και βάλε να είναι χωρίς αυτού του είδους την κάλυψη, την υγειονομική, την κάλυψη δηλαδή με ασθενοφόρα.

31 Ιουλίου σήμερα είναι η μέρα μνήμης και απόδοσης τιμής, φίλες και φίλοι, στους πατριώτες συμπολίτες μας, οι οποίοι το 1944 εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές στις συνδρομικές γραμμές του τρένου στα καλύβια του Αγρινίου. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την περιοχή μας και μια θλιβερή μαύρη επέτειος.

59 συνολικά πατριώτες εκτελέστηκαν αφού συνελήφθησαν τους Γερμανούς, οι περισσότεροι μάλιστα χωράφια που δούλευαν ως εργάτες. Καταγόμενοι πολλοί από αυτούς από την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα αλλά και το Ξηρόμερο. 59 συνολικά οι εκτελεστέντες λοιπόν ως αντίπεινα για ένα σαμποτάζ το οποίο έχει γίνει από ελασίτες αντάρτες. Έτσι, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους και Γερμανοί στρατιώτες. Μάλιστα υπάρχουν σχετικές αναφορές, ιδιαίτερα αναλυτικές για τα δραματικά γεγονότα εκείνης της περιόδου και βέβαια την εκτέλεση των συμπατριωτών μας στις 31 Ιουλίου, σαν σήμερα όπως είπαμε το 1944. Τιμή και δόξα και μνήμη βέβαια έτσι στους αδικοχαμένους συμπατριώτες μας. Πριν πάμε σε μερικά ακόμα έτσι εντάχει θεματάκια φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε έτσι και εκδηλώσεις αυτές τις μέρες, να μην ξεχνόμαστε, σήμερα ξεκινάει και το Αμβρακία Music Festival, μια πολύ σημαντική έτσι και ένας θεσμός πλέον που έχει γίνει εδώ για την περιοχή μας, δίπλα στην Αμβρακία, στο πρώην στρατόπεδο στον Άγριλο, το μουσικό αυτό φεστιβάλ με πολύ σημαντικά ονόματα του ελληνικού ρεπερτορίου βέβαια, έτσι, του έντεχνου κατά κύριο λόγο. Να σας θυμίσω ότι στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, θερμοπροσώψεις, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες και πάντα βέβαια υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Να σας πω πως ο εκπαιδευτικός όμιλος Σαλμάς Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και τον όμιλο D-Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια δηλαδή μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σίτησης και διαμονής. Το πτυχίο αυτό αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας δηλαδή όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές όπως MBA, διεθνές εμπόριο και ναυτικό δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα ενδιαφέροντα που σας είπα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Σαλμάς Edu Training στα τηλέφωνα 26410-44264, 26410-58218 και 210-6710-560. Να πω τέλος και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, το Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Για τους φίλους της μουσικής λοιπόν, το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά φέτος. Μεγαλύτερο, πιο δυναμικό, ανανεωμένο, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας από τα πιο ξεχωριστά καλοκαιρινά φεστιβαλικά ραντεβού σε όλη τη χώρα, όπου η αγάπη για τη μουσική συνδυάζεται με τις χαρές και την ελευθερία της φύσης. Το Ambrakia Music Festival ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια από μια αυθεντική ανάγκη να δημιουργηθεί δηλαδή μια διοργάνωση που να εκφράζει έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, σύνδεσης και εμπειρίας της μουσικής. Έτσι, είναι το παλιό στρατόπεδο Ψαρογιάννη εκεί, στις όχθες της Ambrakias. Δεν ήταν καθόλου, λέει, τυχαία η επιλογή. Ένας για χρόνια ανενεργός χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα σημείο πολιτισμού, δημιουργεί δηλαδή ένα σκηνικό που η μουσική συνυπάρχει αρμονικά με την φύση. Παράλληλα, το φεστιβάλ αναδεικνύει και την περιοχή της Εντολοκαρανίας σε ένα προορισμό που συνδυάζει μοναδικά και βουνά και θάλασσες και λίμνες κλπ. Να πω ότι στην τοπική κοινότητα Στάνου ανήκει εκεί η θέση Άγριλος, εκεί το στρατόπεδο, στο Δήμο Αμφιλοχίας, ο οποίος προφανώς παραχώρησε κιόλας. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία εκεί με τους διοργανωτές του συγκεκριμένου τριήμερου φεστιβάλ. Βέβαια, να πω ότι υπάρχει οργανωμένος χώρος κατασκήνωσης εκεί, αλλά να αναφερθώ λίγο και σε ποια ονόματα θα παίξουν από σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σήμερα, 31 Ιουλίου, Χατζηφραγκέτα, Ιουλία Καραπατάκη, Πιξλάξ. 1 Αυγούστου, αύριο, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μίλτος Πασχαλίδης και παραδοσιακό γλέντι με τους Νίκο και Λευκοθέα Φιλιππίδη. Και την Κυριακή, Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλιο και Λόγος Τιμής. Όλοι αυτοί στο φεστιβάλ, το μουσικό φεστιβάλ της λίμνης Ambrakias. Το τρίτο στη σειρά. Ένας θεσμός και ένα από τα μεγαλύτερα, θα έλεγα, φεστιβάλ έτσι, μουσικά, τα οποία πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Καλό είναι έτσι να συνεχίσει και να ενδυναμώνεται κάθε χρόνο ακόμη περισσότερο.

Χθες είχαμε και μια φωτιά στα 1400 μέτρα υψόμετρο. Όχι εδώ, στην Ευρυτανία, φίλες και φίλοι, στη θέση Κοκάλια. Τα κοκάλια της Ευρυτανίας, τα ξέρεις, Ευάγγελε. Ξέρεις γιατί λέγονται κοκάλια? Γιατί λέει εκεί έγινε η μάχη των Ευρυτάνων, των αρχαίων και των Ετωλών με τους Βίκινγκς, όταν είχαν κάνει τη μεγάλη κάθοδο από τις χώρες τους προς τα κάτω για να κατακτήσουν την αρχαία Ελλάδα. Τα απομεινάρια του στρατού τους τα είχαν βρει εκεί πέρα οι αρχαίοι μόν πρόγονοι και τους αποδεκάτησαν στην κυριολεξία. Και επειδή και, λέει ο μύθος ότι επειδή ήταν πάρα πολλά ανθρώπινα κόκαλα εκεί πέρα, έχει μείνει η ιστορία τα κοκάλια για τη συγκεκριμένη αυτή ορεινή περιοχή της Ευρυτανίας, η οποία έχει τόσο μεγάλη ιστορία, έτσι.

Να κάνω και μια διόρθωση. Δεν ήταν Vikings, ήταν Γαλάτες αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τη μεγάλη κάθοδο. Δεν ήταν ο Αστερίξ και ο Βελίξ, ήταν άλλο ακόμη πιο άγριο. Πολύ πιο άγριο μάλιστα. Δεν είχαν και μαγικό ζωμό, έτσι, Ευάγγελε, γι' αυτό του νικήσαμε άλλωστε. Άμα είχαν τον μαγικό ζωμό, την είχαμε βάψει. Και κάπως έτσι λέει, πήραν την ονομασία τους τα κοκάλια της Ευρυτανίας. Ένας κεραυνός έπεσε σε ένα ξερό κορμό ελάτης με αποτέλεσμα να προκληθεί μια φωτιά. Εντάξει, πήγαν μάλιστα και ένα αέρια μέσα εκεί. Συνέδραμαν, πήγε εκεί πεζοπόρο τμήμα και η φωτιά κατασβέστηκε.

Τι έγινε τώρα, η ώρα είναι ήδη 11, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η τελευταία μας εκπομπή για φέτος, για την περίοδο 2025-2026. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας μαζί σας σε όλες αυτές τις εκπομπές, τις δεκάδες, εκατοντάδες εκπομπές που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Σήμερα 31 Ιουλίου, λοιπόν, τέλος για τη φετινή σεζόν. Αρχές Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι εδώ. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, όμορφο καλοκαίρι. Για όσους πάτε διακοπές, να περάσετε καλά, να ξεφύγετε λίγο. Έτσι και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις αρχές, όπως είπα, του Σεπτεμβρίου. Παρασκευάς μαζί για τη συνέχεια. Χαιρετισμούς σε όλους και όλες. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

είμαστε κι εμείς. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Βαγγέλη. Είναι η τελευταία εκπομπή εδώ στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μάζες, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές φυσικά ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πολύ πολύ καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι μια δύσκολη ημέρα, τουλάχιστον για την περιοχή του Αγρινίου και της Ετωλοακαρνανίας, μια δύσκολη ημέρα υπό την έννοια ότι έχουμε διάφορα μέτωπα σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Είχαμε και αργά τη νύχτα ξημερώματα, θα λέγαμε, στο Αρχοντοχώρι διάφορα ζητήματα και βεβαίως η σημερινή ημέρα είναι η ημέρα αποχαιρετισμού εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και αρκετά λεπτά θα λέγαμε. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι είναι όλοι στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για να πούν το τελευταίο αντίο στον άτυχο 27χρονο, τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος στο Γήθιο. Ο 27χρονος αξιωματικός, για τον οποίο ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά περί παθολογικών αιτίων κτλ. Φαίνεται, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών και του Mega Channel και του Star Channel και άλλων καναλιών, τα ρεπορτάζ όλων συγκλίνουν σε ένα πράγμα, ότι έχασε τη ζωή του από εισπνοή καπνού και όχι από παθολογικά αίτια όπως αρχικώς γράφτηκε.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε λοιπόν όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά μέσα από το www.antennapavlastar.gr και το agrinio-times.gr. Παρασκευάς Μάζης, επιμέλεια παρουσίαση, και ο Βαγγέλης Κουκώστης φυσικά, όπως είπαμε και νωρίτερα εδώ στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντα όλο αυτό το διάστημα εδώ και πόσο πλέον τώρα, σχεδόν 3 χρόνια, Βαγγέλη, 3 χρόνια μέρες συνεργαζόμαστε νομίζω άψογα. Και βεβαίως έτσι θα συνεργαστούμε και σήμερα στην τελευταία εκπομπή. Να πούμε ότι η σημερινή ημέρα, η 31η Ιουλίου, είναι η 212η ημέρα του έτους σε ό,τι αφορά το 2026. Ευδόκιμος είναι το όνομα που εορτάζει σήμερα. Και βεβαίως να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων, η Γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ, η Παγκόσμια ημέρα Παρκοφυλάκων, η ημέρα της σημαίας στη Χαβάη και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλίμονο να κλείσουμε και με ένα γλυκό, αν και δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο γλυκό, κατά το ίμιση δεν μου αρέσει. Είναι εθνική, μπορεί και να μου αρέσει, δεν ξέρω, εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου. Κέικ βατόμουρου, εντάξει. Αν ήταν κέικ σκέτο, ναι, τώρα με το βατόμουρο μαζί δεν ξέρω, δεν νομίζω.

Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το πολύ μακρινό για εμάς 1801, όταν ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Δεν περνάνε και πολλά χρόνια, 1856, όταν με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Και μιλάμε για το 1856, έχουμε φτάσει στο 2026... και ως ένα βαθμό ακόμη εξακολουθούμε να μιλάμε για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, αν και σε γενικές γραμμές νομίζω, Βαγγέλη, εδώ έχει μπει σειρά. Θέλαμε αρκετά χρόνια για να βάλουμε σειρά. Σκέψου όμως από πότε ξεκίνησε να καθιερώνεται, από πότε, με βασιλικό διάταγμα, πόσα και πόσα χρόνια πίσω. Και όμως ακόμη και τώρα κάπου υπάρχουν διάφορα παραδείγματα που δείχνουν ότι εξακολουθούν να μην συμμορφώνεται στο 100%, αν και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι λίγο τα χρόνια, λίγο η κρίση, λίγο πολλά πράγματα, λίγο η αλλαγή νοοτροπίας κάποιων ανθρώπων, έτσι, κάπως έχουν βελτιωθεί τα πράγματα ως προς το συγκεκριμένο.

1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, πατριωτικό μέτωπο, 30 έδρες και η ΑΚΕΛ με 5 και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζεγλου. Το 1976 τώρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ωραίο θα ήταν, αλλά το κόστος όμως θα ήταν αρκετά μεγάλο. Είμαστε και μια χώρα, Βαγγέλη, που ενώ μπορούμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε και με λιγότερα έξοδα, το έχουμε στο DNA μας να χαλάμε αβέρτα κουβέρτα, ενώ μπορούμε κάποια πράγματα με πολύ λιγότερα έξοδα, με πολύ μικρότερο κόστος, να έχουμε έτσι το ίδιο δυνατά και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Τι να κάνουμε. Πάντως το να γίνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες μάλλον στην Ελλάδα δεν είναι και το πιο εύκολο. Εκείνο το οποίο κάποια στιγμή υπόθηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου, περισσότερο μεταξύ σοβαρού, ήταν το ενδεχόμενο η Ελλάδα να είναι κάτι σαν, δηλαδή να συνδιοργανώνει η Ελλάδα. Αυτό υπόθηκε πριν κάποια χρόνια. Να συνδιοργανώνει η Ελλάδα, δηλαδή έκανε τους Ολυμπιακούς Αγώνες η Γαλλία στο Παρίσι, να συνδιοργάνωνε με κάποιον τρόπο η Ελλάδα. Και αυτό ακόμα δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να γίνει. Προς το παρόν ας μείνουμε στο ότι κάποια στιγμή και εμείς στη χώρα μας, ενώ τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους διοργανώσαμε, ξέφυγε το κόστος, ξέφυγαν τα πράγματα, είδατε μετά τι έγινε, που φτάσαμε. Ας ελπίσουμε, Βαγγέλη, ότι όταν κάποια στιγμή, γιατί και στατιστικά να το δεις, κάποια στιγμή ξανά στο μέλλον θα τους διοργανώσει η Ελλάδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όταν λοιπόν και εφόσον τους διοργανώσει ξανά, ας ελπίσουμε εκείνη τη φορά τα κόστη να είναι πιο βατά και να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα ήταν το 1984, επί κυβέρνησης Παπανδρέου, η οποία κυβέρνηση του Ανδρέα ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Mirage 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Θεωρείται η αγορά του αιώνα.

0: Colorado.
1: Με αυτές τις μοναδικές επιλογές του Βαγγέλη Κοκώση θα κάνουμε σιγά σιγά ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το πολύ μακρινό 1922, όταν ο Πανελλήνιος Ποδοσφαιρικός και Αγωνιστικός Όμιλος, ιδρυθεί στην Αθήνα το 1908, στέλνει έγγραφο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γνωστοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, βάσει της οποίας άλλαζε την ομοθεσία του σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος και μάλιστα με σήμα το πράσινο τριφύλι. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1955, ο Κώστας Νεστορίδης μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ με διετή μάλιστα αποκλεισμό, όπως προβλέπει τότε ο κανονισμός, σε περίπτωση που μη συνένεση των δύο σωματείων γινόταν η μεταγραφή, θα έπρεπε να έχουμε αυτόν τον αποκλεισμό. Κατά συνέπεια αγωνίζεται μόνο σε φιλικά παιχνίδια της Ένωσης μέχρι το καλοκαίρι του 1957, που αγωνίστηκε κανονικά με τη νέα του ομάδα. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Περνάνε χρόνια, όχι πολλά, αλλά αρκετά. 1968 τώρα, ο Παναθηναϊκός

Αποκτά από την Ξάνθη τον ταλαντούχο επιθετικό Αντώνη Αντωνιάδη, ύστερα από τη μάχη με την ομάδα των Τρικάλων. Ο Ψηλός, όπως ήταν και είναι το παρατσούκλι του, θα συγκροτήσει ένα χτύπητο δίδυμο με τον Μίμη Δωμάζο και θα σημειώσει 180 γκολ με την φανέλα του Παναθηναϊκού στην Α Εθνική. Τέσσερα χρόνια μετά, μια ακόμη μεγάλη μεταγραφή, αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό. Ήταν το 1972, Βαγγέλη, όταν ο Ολυμπιακός αποκτά από τον Πανσεραϊκό τον ταλαντούχο τερματοφύλακα Παναγιώτη Κελεσίδη, ο οποίος μάλιστα εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους της ιστορίας του.

1992. Τι χρονιά κι αυτή. Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 82,5 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και γίνεται έτσι ο πρώτος Έλληνας αθλητής που ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά τον Παλαιστή Στέλιο Μιγιάκη το 1980 στη Μόσχα. Το 1998 τώρα, ο Περικλής Ιακωβάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων του Ανσί της Γαλλίας με παγκόσμιο ρεκόρ 49-82. 2024, σε πιο σύγχρονα γεγονότα, σε πιο φρέσκα γεγονότα που έχουμε να θυμόμαστε, ο τζουντόκα Θοδωρής Τσελίδης κερδίζει το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Νικά στον τελικό του ρεπεράζ τον Ισπανό Τρισιάνη και κατακτά λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το χάλκινο μετάλλιο.

Ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα που μπορεί κανείς να θυμάται από αθλητικής απόψεως, από τα αθλητικά δρόμενα, είναι το πρώτο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, το οποίο έλαβε τέλος σαν σήμερα, 31 Ιουλίου του 60, με τον Παναθηναϊκό τότε να νικά την ΑΕΚ με 2-1 στο Μπαράζ για τον τίτλο, με χρυσό σκόρερ τον Ανδρέα Παπαεμμανουήλ, ο οποίος μάλιστα σημάδεψε με την παρουσία του ολόκληρη αυτήν την ιστορική σεζόν.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1919, ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. 1965, η Τζον Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας και δημιουργός μάλιστα του Χάρι Πότερ. Ενώ το 1969 γεννήθηκε ο Μίλτος Πασχαλίδης, σπουδαίος αυτός Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα. Θα ακούσουμε κανένα κομμάτι λίγο αργότερα, Ευαγγέλη. Θα ακούσουμε. Τώρα, αμέσως, είδατε, Ευαγγέλης, πριν του το πεις.

Και ενώ ακούμε Μίλτο Πασχαλίδη, έτσι να τιμήσουμε τα γενέθλιά του, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1969, να σταθούμε λίγο και σε προσωπικότητες, σε σπουδαίες προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. 1818, ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος φιλικής εταιρείας. 1944, ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας. Ενώ το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου.

Πάμε τώρα, αφήνοντας το σαν σήμερα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη. Έτσι, να δούμε πώς κλείνουμε τις αναφορές μας σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι βλέπω σήμερα, αύριο και μεθαύριο ένα τριήμερο με 37 βαθμούς Κελσίου ως μέγιστη τιμή. Σταθερή η θερμοκρασία λοιπόν για το επόμενο τριήμερο, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής ημέρας, που είναι και η τελευταία ημέρα του Ιούλη. Από αύριο αλλάζουμε μήνα, Βαγγέλη. Άρα θα σας πούμε πρόωρα καλό μήνα, γιατί δεν θα είμαστε σε θέση να σας το πούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, να πούμε βεβαίως ότι την ερχόμενη Δευτέρα ο υδράργυρος θα κοιμανθεί και πάλι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, έως τους 36 βαθμούς Κελσίου. Τρίτη ξανά στους 37, Τετάρτη 38. Αυτά με μια πρώτη εικόνα, άρα λίγο πολύ ο υδράργυρος εκεί θα είναι κοντά στους 40 βαθμούς. Αλλά ξέρετε, άλλο το κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου και άλλο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έχει διαφορά, πιστέψτε με, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά αυτή.

υπό τους ήχους του Μίλτου Πασχαλίδη φυσικά. Θα σας δώσουμε σιγά σιγά το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Παράνομες λοιπόν μετακινήσεις ζώων το πρώτο θέμα, περί ευλογιάς εγωπροβάτων. Η διασπορά των κρουσμάτων λοιπόν αυτό δείχνει, ότι μιλάμε για παράνομες μετακινήσεις ζώων. Ένωση Αστυνομικών Αιτωλίας καταγγελία φωτιά για την υποστελέχωση. Αισιόδοξος ο Τριανταφυλάκης βλέπει μπουλτόζες στο πλατιγιάλι το 27. Σε άλλα θέματα, θρηνή η πυροσβεστική, αδόκητος ο χαμός του Κώστα Λεμοδέτη για τη φωτιά στο Γήθιο. 27χρονος λοιπόν από το Αγρίνιο υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Δήμος Ξηρομέρου, σε φυτίες και κανδύλα τα πρώτα έργα της Όχεβα. Πανετολικός, την ερχόμενη Δευτέρα τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου. Και στα ευσυνείδητα, ο Ντελακρουά σε 15 μέρες έφερε περισσότερους επισκέπτες από μια ολόκληρη χρονιά.

Θα δούμε και στη διάρκεια της εκπομπής μας θέματα που αφορούν την τρέχουσα ειδησιογραφία. Άλλωστε είπαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθία του άτυχου του 27χρονου πυροσβέστη. Το Αγρίνιο λοιπόν αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Ήδη ο κόσμος που είναι εκεί, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, φωνάζουν όλοι μαζί αθάνατος. Να πούμε ότι την εξόδιο ακολουθία έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το πυροσβεστικό σώμα και βεβαίως θα δοθούν οι δέουσες τιμές, γιατί δεν είναι υπερβολή. Να πούμε ότι μιλάμε για έναν ήρωα, για έναν ήρωα που έπεσε εν ώρα καθήκοντος. Βάζουμε προς το παρόν μία άνω τελεία. Μουσικά θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την τοπική ειδησιογραφία και όχι μόνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Saint-Étienne.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, σε μια ομολογουμένως δύσκολη ημέρα, σε μια ομολογουμένως δύσκολη στιγμή. Ως γνωστόν, το Αγρίνιο πένθει. Το Αγρίνιο αποχαιρετά τον 27χρονο ήρωα, τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, έναν πραγματικά νέο και έναν άνθρωπο που ήταν της προσφοράς, της γενναιότητας αλλά και της αυταπάρνησης. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, από νωρίς σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Αγρίνιο, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και εκατοντάδες πολίτες που μπορεί να μην τον ξέραν προσωπικά, αλλά δεν ήταν δυνατόν να μην είναι εκεί στο τελευταίο αντίο, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν και να τον τιμήσουν για την προσφορά του στην ελληνική κοινωνία και στο πυροσβεστικό σώμα. Να σημειωθεί ότι οι καμπάνες χτυπούν εδώ και αρκετή ώρα πένθυμα, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, όπως μεσίστιες κυματίζουν και έξω από την πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου. Να πούμε βεβαίως ότι ακόμη και τηλεοπτικά συνεργεία βρίσκονται στην πόλη του Αγρινίου. Είναι φυσικό και επόμενο, Βαγγέλη, να θέλουν να καταγράψουν αυτές τις στιγμές. Ήδη προχώρησαν και σε δηλώσεις η Βαλάντι Ευπατρίδη, η οποία πέραν από εθελότρια στο πυροσβεστικό σώμα είναι και η μητέρα που έχει χάσει το δικό της παιδί, τον Παναγιώτη Πλεξίδα, πριν από χρόνια, ο οποίος και εκείνος έπεσε εν ώρα καθήκοντος. Να πούμε ότι και ο Δήμαρχος Αγρινίου τοποθετήθηκε πριν από λίγο με δηλώσεις του, και άλλοι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, και των σωμάτων ασφαλείας. Εντάξει, νομίζω ότι οι στιγμές δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Δεκάδες τα στεφάνια έξω από τον Ιερό Ναό, δεκάδες στεφάνια και από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο, και μια εκκλησία η οποία είναι κατάμεστη στο ιστορικό της, αρκετός κόσμος επίσημη. Και μη είπαμε ότι η συγκεκριμένη τελετή, την τελετή βέως της εξόδου, έχει αναλάβει το πυροσβεστικό σώμα, και όπως είπαμε νωρίτερα, έξω από την πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου οι σημαίες σχηματίζουν μεσίστιες. Είναι η μέρα πένθους για το πυροσβεστικό σώμα και όχι μόνο.

Τώρα, να σταθούμε βεβαίως σε μία ημέρα, γιατί είπαμε η σημερινή ημέρα είναι η ημέρα δύσκολη, είναι η ημέρα πένθους, αλλά είναι και η ημέρα μνήμης. Είναι η ημέρα μνήμης για τους εκτελεστέντες πατριώτες στα Καλύβια Αγρινίου, σαν σήμερα, Βαγγέλη, 31 Ιουλίου του 1944.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, βεβαίως είχαμε συναγερμό τα ξημερώματα στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου. Κινητοποίηση φυσικά για φωτιά που εκδηλώθηκε. Μια φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και για την οποία βεβαίως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για την κατάσβεσή της. Να πούμε ότι κινητοποιήθηκαν, Βαγγέλη, 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Την δίκη του ανάρτηση έκανε και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, κ. Τριανταφυλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτήν την εκτεταμένη εστία στην κοινότητα Αρχοντοχωρίου, μιλώντας για άμεση αντίδραση της πολιτικής προστασίας του Δήμου και των κατοίκων εθελοντών, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι στο σημείο επιχείρησε από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία αμφιλοχίας με πολλαπλά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, παρουσία του πύραρχου Ευστράτιου Πετράκη, διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ετωλού Ακαρνανίας. Και βεβαίως στην επιχείρηση συνδράμει, όπως έγραφε εκείνη την ώρα, με υδροφόρα και η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνούσαν οι ώρες, η εικόνα ήταν ακόμη καλύτερη και τώρα είναι πολύ καλύτερη σε κάθε περίπτωση. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχει έτσι, να μην υπάρχει μάλλον εφησυχασμός από πλευράς πολιτών και όχι μόνο. Και βεβαίως να πούμε ότι μόλις χθες βράδυ είχαμε Red Code, Βαγγέλη, εκ νέου για τον Δήμο Αγρινίου αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Έτωλου Ακαρνανίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Δήμος Αγρινίου δηλώνει ότι είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ εκφράζεται και μια έτσι ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης χθες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Και να πούμε βεβαίως ότι αυτή η εκδήλωση, αυτή η σύσκεψη μάλλον θα λέγαμε, έγινε στο Δημαρχείο Αγρινίου φυσικά, με αφορμή τον πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε αναλυτικά η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων, επικαιροποιήθηκε μεταξύ τους συντονισμός και προσδιορίστηκαν φυσικά τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων συμβάντων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αλλά και το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθενται λοιπόν σε αυξημένη επιφυλακή με διαθέσιμο προσωπικό και μέσα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτήρηση περιοχών αυξημένου κινδύνου, στην ταχύ ανταπόκριση και στην διαρκή επικοινωνία μεταξύ όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων. Μάλιστα, ο Δήμος Αγρινίου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ύπεθρο, οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, αλλά και να συνεμορφώνονται φυσικά με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση που αντιληφθεί κανείς καπνό ή πυρκαγιά, θα πρέπει να καλέσει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199, γιατί ως γνωστόν η πρόληψη, η έγκαιρη ενημέρωση αλλά και η υπεύθυνη στάση όλων είναι καθοριστική σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών.

Έχουμε και δηλώσεις που μας παραχώρησε πριν από λίγο ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρέθηκε εδώ στη γενέτειρά του, στο Αγρίνιο, για να αποχαιρετήσει και εκείνος τον 27χρονο Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, που έσβησε στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γήθιο, και να συμπαρασταθεί στους γονείς του παλικαριού, οι οποίοι βιώνουν τη βαρύτερη απώλεια. Μην ξεχνάμε άλλωστε, Ευαγγέλιο, ότι μιλάμε για μια οικογένεια που δεν είχε άλλα παιδιά, ήταν μοναχοπέδι και ο πόνος είναι ακόμη πιο βαρύς. Όπως μας δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίγκας, ας είναι, λέει, ο τελευταίος πυροσβέστης που πέφτει στο βωμό του καθήκοντος. Λίγη ώρα λοιπόν πριν την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο αξιωματικός εξήρε το ήθος, το σθένος, τη μαχητικότητα και την αξιοπρέπεια του συναδέλφου του. Μιλώντας μας λοιπόν, μας ανέφερε ότι αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του υποδιοικητή της πυροσβεστικής Γηθίου. Μάλιστα, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος τόνισε την ανάγκη οι πολίτες να πράττουμε το αυτονόητο για να μην θέτουμε με την αμέλειά μας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που παρέθεσε για τα αίτια των πυρκαγιών, αλλά και τις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διήμερο, αλλά και από τις αρχές του χρόνου. Έδωσε αρκετά στοιχεία που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αν δούμε λίγο την συνολική εικόνα, μιλάμε στη φορά το 2026, μιλάμε για 627 διοικητικά πρόστιμα. Μιλάμε για 237 συλλήψεις, 209 από αμέλεια. Μιλάμε για ένα ασύλληπτο ποσοστό, δηλαδή, της τάξης του 88%. Υπάρχουν και συλλήψεις από πρόθεση. Εδώ το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο, είναι κάτω από 12%. Και όλα αυτά από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και χθες, 30 Ιουλίου. Στοιχεία που δείχνουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Μιλάμε για πάνω από 600 διοικητικά πρόστιμα. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι όλοι μας πρέπει να προσέχουμε. Δεν γίνεται να λειτουργούμε άσκοπα. Δεν νοείται σε τέτοιες ημέρες να πηγαίνουμε και να κάνουμε διάφορες εργασίες στην Ήπεθρο, ενώ όλοι φωνάζουν όχι και πάλι όχι.

συμβάν, όχι σε αυτό το επίπεδο φυσικά με άλλες περιπτώσεις, αλλά μία ακόμη κινητοποίηση είχαμε και από πλευράς της πυροσβεστικής και του Δήμου Αγρινίου, συγκεκριμένα με τη συνδρομή της τεχνικής υπηρεσίας, καθώς είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες σε αγροτική περιοχή στη Γουριώτισσα. Και μάλιστα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος ο Γιάννης Βασιλείου, ο Δήμος Αγρινίου όχι απλά ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα συνδρομής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτό γιατί διέθεσε μηχανήματα έργου και υδροφόρες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Και μάλιστα, χάρη σε αυτήν την άμεση κινητοποίηση αλλά και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, και ο κ. Βασιλείου δεν παρέλειψε να μοιράσει συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά την ελληνική αστυνομία αλλά και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την έως τώρα συνεργασία.

περί Αγρινίου ο λόγος, αλλά θα σταθούμε τώρα σε ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι πρώτα ανέδειξε η εφημερίδα Συνείδηση, στο χθεσινό της μάλιστα πρωτοσέλιδο, και μιλάμε για την τραγική κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ασθενοφόρα βεβαίως του τομέα ΕΚΑΒ Αγρινίου. Μόλις δύο, Βαγγέλη, και από τα δύο το ένα είναι και δανεικό. Σε αυτή την κατάσταση μιλάμε, ναι, βρισκόμαστε σε πραγματικά τραγική κατάσταση, και δεν το λέμε ούτε θέλοντας να κάνουμε την οποιαδήποτε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, προς Θεού, ούτε αντιπολίτευση κάνουμε, ούτε κυβερνάμε, ούτε τίποτα. Εμείς λέμε τα γεγονότα με το όνομά τους. Και το θέμα αυτό μάλιστα έφτασε ως την Ελληνική Βουλή και το ανέδειξε εκεί η Χριστίνα Σταρακά, η οποία μίλησε από πλευράς της για αυτήν την δραματική κατάσταση που επικρατεί στο ΕΚΑΒ. Δεν νοείται 6 στα 7 ασθενοφόρα να είναι off γιατί περιμένουν κάποια ανταλλακτικά. Τι είναι, ίος είναι και τα έπιασε όλα μαζί, 6 ασθενοφόρα το ένα μετά το άλλο να περιμένουν στη γωνία για ανταλλακτικά. Και ο κόσμος εδώ, οι άνθρωποι που έχουν θέματα υγείας, είναι δυνατόν μια πόλη σαν το Αγρίνιο να τα βγάλει πέρα με δύο ασθενοφόρα? Και το τονίζω, το ένα είναι και δανεικό. Μάλιστα η κυρία Σταρακά υπογράμμισε βεβαίως ότι θα πρέπει, λέει, να γίνει κάτι άμεσα. Αυτά είπε προς τον Υπουργό Υγείας τον Άδων Γεωργιάδη. Η ανθρώπινη ζωή, λέει, δεν μπορεί να περιμένει. Είναι αδιανόητο μια τόσο μεγάλη περιοχή με δεκάδες χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες στους θερινούς μήνες να μένει χωρίς επαρκή κάλυψη από ασθενοφόρα. Απαιτούνται άμεσες λύσεις, είπε, ώστε το ΕΚΑΒ Αγρινίου να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και τα μέσα για να ανταποκρίνεται με ασφάλεια και ταχύτητα. Την ίδια ώρα, τόνισε κύριε Σταρακά, ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το υψηλό αίσθημα ευθύνης και την αυταπάρνηση με την οποία το προσωπικό του ΕΚΑΒ δίνει καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή, παρά τις σοβαρές ελλείψεις αλλά και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η πολιτεία, ωστόσο, οφείλει να διασφαλίσει ότι το κρίσιμο αυτό έργο θα υποστηρίζεται με τα αναγκαία μέσα, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει σε αναμονή λόγω καθυστερήσεων στις επισκευές ή ελλείψεων στα επιχειρησιακά οχήματα.

Και ενώ η Χριστίνα Σταρακά προσπαθούσε να κινητοποιήσει έστω και πέντε που λέμε τον Υπουργό Υγείας και τους αρμόδιους, ο Υπουργός Υγείας βρήκε χρόνο μεταξύ άλλων να προχωρήσει και σε μία ακόμη ανάρτηση, τι πιο σύνηθες θα μου πεις, σε μία ακόμη ανάρτηση στα social, αυτή τη φορά για να τοποθετηθεί για τα περιβόητα γυαλιά των 600 πλάς ευρώ. Τι περίμενες, Βαγγέλη, να φοράει γυαλιά με 10 ευρώ και 20? Όχι, δα, Υπουργός Υγείας είναι. Το ομολόγησε στα social ο υπουργός. Ναι, λέει, φοράω τα μέτα 2, λέει, είπε χαρακτηριστικά. Όταν τον ρώτησαν για τα γυαλιά τα οποία φοράει και είπε μάλιστα ότι επρόκειτο για τα συγκεκριμένα γυαλιά που τα χρησιμοποίησε, λέει, αποκλειστικά ως συσκευή Bluetooth και όχι ως κάμερα, γιατί είπαν κάποιοι, μεταξύ αυτών και βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αν έχει δικαίωμα όπου πηγαίνει να έχει τα γυαλιά αυτά και να καταγράφει τον κόσμο. Έχει δικαίωμα, αναρωτήθηκαν κάποιοι, να καταγράφει τον κόσμο. Ο ίδιος πάντως είπε ότι ναι, λέει, τα φοράω, κοστίζουν 600 ευρώ. 600 ευρώ, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βαγγέλη, σε παρακαλώ πολύ, όταν το λέει ο υπουργός, εμείς γιατί να μην το δεχτούμε. 600 ευρώ είπε ότι κοστίζουν τα γυαλιά, και βεβαίως έκανε και μια επίθεση σε όσους αρκέστηκαν στην κριτική, και βεβαίως, όπως είπε, τα γυαλιά είναι δικά μου, λέει, τα αγόρασα νομίμως για όσους ενδιαφέρονται, και έτσι είπε και την τιμή. Και στη συνέχεια είπε ότι η κριτική, λέει, από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας. Πρώτον, λέει, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά, λέει, διότι η εταιρεία πρόσθεσε ένα λαμπάκι, λέει, σε ευκρινές σημείο, και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει, οπότε ειδοποιείται, δηλαδή, εννοεί ο χρήστης απέναντί του. Έτσι, λέει, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής, λέει, έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, λέει, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται.

Καλά είναι λοιπόν αυτά, καλές είναι οι αναρτήσεις, καλά είναι τα σχόλια, οι τοποθετήσεις, οι απαντήσεις, αλλά ο κόσμος περιμένει. Τα προβλήματα είναι εδώ και δεν νομίζω ότι όλοι έχουν διάθεση να εστιάσουν ή να ασχοληθούν περισσότερο από όσο πρέπει με τα γυαλιά του Άδωνη και του καθενός μας στην τελική. Πρέπει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, να δει λίγο σοβαρά το ζήτημα εδώ με το ΕΚΑΒ Αγρινίου και με τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν όλη τη χώρα, και ας αφήσουμε τις αναρτήσεις και τις απαντήσεις περί των γυαλιών που φοράει ο άνθρωπος. Προς Θεού, δεν είπε κανείς ότι τα έκλεψε, προς Θεού, προφανώς και τα αγόρασε και καλά έκανε και τα αγόρασε, δικαίωμά του, αλλά μην μένουμε εκεί. Αλλού είναι η ουσία των πραγμάτων.

Μιας και ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, ναι, του ευχηθούμε και περαστικά, Βαγγέλη. Είχε πρόσφατα ένα χειρουργείο, το οποίο δεν του επέτρεψε να προχωρήσει σε κάποιες από τις συναυλίες του κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Ας ελπίσουμε όλα να είναι περαστικά και σύντομα να επιστρέψει στην, έτσι, στη μουσική, στον κόσμο, στο κοινό του και στις συναυλίες. Άλλωστε, τα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουν τραγουδηθεί χρόνια ολόκληρα και πολλά εξ αυτών, όπως το συγκεκριμένο που ακούμε, το ακούμε και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και βεβαίως πάμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Σταματάμε σε αυτήν την τελευταία εκπομπή εδώ στον Antenna Star για φέτος. Την τελευταία εκπομπή βεβαίως έως τη μία θα είμαστε μαζί, μην το ξεχνάτε. Μία-μία παρά πέντε θα δούμε πολλά θέματα επικαιρότητας, τοπικά και μη.

αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα πάμε σιγά σιγά έτσι μουσικά πρώτα και μετά διαφημιστικά στην μας διακοπή. Κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας και άλλα θέματα από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην παρέα μας εδώ στον Antenna Star έως τη 1:15.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Αντένα Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μάζες με 5 παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και επιστρέφουμε, βεβαίως επιστρέφουμε, είπαμε η μέρα είναι λίγο δύσκολη σήμερα, είναι ιδιαίτερη, προς πάσα κατεύθυνση. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας και άλλα θέματα που έρχονται από το, όχι μόνο από το Αγρίνιο, ότι είναι το Λαοκαρνανή και την ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι έχουμε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως. Το σωματείο συγκεκριμένα εκφράζει μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή του ταυτόχρονα για τη δραματική, όπως υποστηρίζει, κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο εξαιτίας της διαρκούς υποστελέχωσης αλλά και της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων από την πολιτεία.

Το σωματείο λοιπόν, μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε, εκφράζει λοιπόν αυτήν την έντονη ανησυχία και την αγανάκτησή του για τη δραματική, όπως λέει, κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο λόγω της διαρκούς υποστελέχωσης και της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων. Μάλιστα, οι συνεχείς, λέει, προειδοποιήσεις του σωματείου που έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια με ανακοινώσεις, παρεμβάσεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, όχι μόνο δεν εισακούστηκαν, αλλά σήμερα, λέει, επιβεβαιώνονται με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο. Και αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα, λόγω ολοκλήρωσης της θητείας των ειδικευμένων ιατρών και μη ύπαρξης γενικών ιατρών για εφημερίες στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το γεγονός αυτό, λέει, αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του νοσοκομείου. Παράλληλα, οι αναπομείναντες παθολόγοι εργάζονται υπό συνθήκες ακραίας επαγγελματικής και ψυχικής εξουθένωσης, καλύπτοντας δυσανάλογο φόρτο εργασίας με συνεχείς εφημερίες και τεράστια ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Η κατάσταση φυσικά έχει φτάσει, όπως λένε, σε τέτοιο σημείο, ώστε και οι ίδιοι να βρίσκονται πρώτων πυλών της παραίτησης, γεγονός που θα οδηγήσει σε ανυπολόγιστες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και την παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, το Σωματείο είχε επισημάνει εδώ και καιρό ότι οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με προσωρινές λύσεις, μετακινήσεις προσωπικού και επικοινωνιακές εξαγγελίες. Η υποστελέχωση, όπως λένε, δεν αποτελεί πλέον ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα, αλλά μια κατάσταση που απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα του νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως αλλά και την υγεία των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο καλούν το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους, και έχουν μια σειρά από απαιτήσεις, όπως να τα δούμε αναλυτικά. Ζητούν λοιπόν την άμεση προκήρυξη και κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού, με προτεραιότητα την παθολογική κλινική, τη λήψη ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση και την παραμονή ιατρών στο νοσοκομείο της Ιεράς Πόλεως, την ενίσχυση όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου με το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική περίθαλψη των πολιτών. Και όπως συμπληρώνουν, το νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως δεν αντέχει άλλη απαξίωση. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει προπολού τα όρια των αντοχών τους και οι πολίτες της περιοχής δικαιούνται ένα νοσοκομείο, ένα δημόσιο νοσοκομείο, πλήρως τελεχωμένο και λειτουργικό.

Τώρα, Βαγγέλη, από το Μεσολόγιο, από την Ιερά Πόλη του Μεσολογίου, πάμε ως την Αύπακτο, γιατί σήμερα το πρωί έτσι προκλήθηκε μάλλον ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, θα λέγαμε, και πιο συγκεκριμένα στο ξηροπήγαδο Ναυπακτίας, όταν ένας οδηγός Νταλίκας, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει εργοστάσιο τυποποίησης μάλλον φρούτων,

για να τον κατευθύνει πιο γρήγορα στο εργοστάσιο. Κατόπιν της κάτοικοι μάλλον της περιοχής είδαν με έκπληξη πρωί-πρωί την Ταλίκα να κινείται λίγα εκατοστά από τον μπαλκόνι τους. Άντε τώρα να ξυπνήσεις πρωί-πρωί, Βαγγέλη, να βγεις στο μπαλκόνι και να δεις την Ταλίκα και να λες προς τα που πάει τώρα η Ταλίκα. Πάνω μας αρθεί, τι γίνεται εδώ. Και παρακολουθούσαν φυσικά με αγωνία τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του οδηγού να βγει από τα σοκάκια και να επανέλθει και πάλι στην εθνική οδό Ναυπάκ του Ιτέας. Πάντως οι επαγγελματίες οδηγοί που μένουν στο ξηροπήγαδο βοήθησαν τον οδηγό να κάνει ελιγμούς και μετά από αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι, το βαρύ αυτό όχημα μπήκε και πάλι στην πορεία του, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν φθορές σε σπίτια ή σε σταθμευμένα οχήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο Σωτήρης Σοκαρέλης μεταφέρει εικόνες που νομίζω ότι αν δεν έγιναν θα γίνουν viral λίαν συντόμως. Κάτι παρόμοιο είχαμε σαν σκηνικό, αν θυμάσαι, πριν μήνες και εδώ στο Αγρίνιο, όταν μια Ταλίκα μπήκε κατά λάθος μέσα στην Παπαστράτου. Θυμάσαι, Βαγγέλη, που είχε μπει μέσα στην Πλατεία Δημοκρατία στην Ταλίκα και λέγαμε για που το έβαλε. Κάτι παρόμοιο συνέβη και εκεί.

μιας και είμαστε σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς, Βαγγέλη, άλλωστε τελευταία εκπομπή σήμερα, να δούμε τι συνέβη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος ξεσήκωσε πραγματικά την Κεφαλονιά. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του διακοπών στο Φισκάρδο, ναι, στο κοσμοπολίτικο αυτό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Εκεί εντοπίσε κανείς και εντοπίσαμε συγκεκριμένα τον ετωλικιώτη τραγουδιστή, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, την Αλεξάνδρα Νίκα, και τα παιδιά τους απολαμβάνουν αυτές τις όμορφες ημέρες. Να πούμε ότι το Φισκάρδο είναι ένα γραφικό και κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο χωριό στο βόρειο άκρο της Κεφαλονιάς, απέναντι από την Ιθάκη, και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Ιωνίου, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι πλήθος επισκεπτών. Να πούμε ότι σε βίντεο που εξασφαλίσαμε, ο ετωλικιώτης τραγουδιστής βρέθηκε σε ένα βραδινό παραθαλάσσιο γλέντι, όπου τραγούδησε η Στέλλα Καλή, απολαμβάνοντας τη μουσική και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Βεβαίως, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε όταν ο ίδιος πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε μερικές από τις αγαπημένες επιτυχίες του, όπως το «Ελεύθερος» και το «Αθήνα μου», χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους παρευρισκόμενους. Και φυσικά να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει και μια φωτογραφία από το σκάφος που φιλοξενεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό κατά την καλοκαιρινή του απόδραση στο παραθαλάσσιο χωριό του Ιουνίου.

από το συγκεκριμένο γλέντι πάμε σε ένα άλλο γλέντι. Να πούμε ότι στις Σέρες ένας ιερέας τραγούδησε, λέει, της Γερακίνας γιος, και μάλιστα το τραγούδησε σε πανηγύρι στις Σέρες, και συνάδελφός του χόρευε ζεμπέκικο, Βαγγέλη. Για δες τι όμορφες εικόνες μπορεί κανείς να αντικρίσει στα social media. Μιλάμε για μοναδικές στιγμές που χάρισαν πριν από λίγες ημέρες οι δύο ιερείς σε όσους

βρέθηκαν σε πανηγύρι των Σερών. Ο ένας ο ιερέας έπιασε το μικρόφωνο και μιλάμε για το πανηγύρι στην Τριανταφυλιά Σερών και τραγούδησε το «Της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο δεύτερος ιερωμένος το άκουσμα της μελωδίας το έριξε στο ζεμπέκικο, με τους παριστάμενους φυσικά να το χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες για το χορό του.

Είπαμε, η μέρα είναι δύσκολη ως προς τις πυρκαγιές. Να πούμε ότι έχουμε νέα φωτιά στην Αργολίδα, κοντά στις Μυκήνες. Χαρακτηριστικό είναι το συμβάν ότι οι φλόγες μπήκαν στο χωριό Ξηρονομή, στη Βιωτία. Ενώ έχουμε και μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις. Με δύο λόγια, να πούμε ότι έχουμε μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδοσική έκταση στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση έχουμε σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και στο Φίχτη Αργολίδας, κοντά στις Μυκήνες, με το 112 να κάνει λόγο για εκένωση. Επίσης, να σημειωθεί ότι έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτιών. Ο Δήμαρχος Θήβας δηλώνει ότι είναι επικίνδυνη η φωτιά στη Βιωτία. Και φυσικά οι δορυφορικές εικόνες από τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Αργόλιδα νομίζω ότι αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτές οι περιοχές. Από την άλλη, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας είπε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Νότιο Ρέθυμνο. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι συνελήφθη, λέει, στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Μια σημαντική είδηση και αυτή, τη στιγμή που σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας είναι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

θα είμαστε βεβαίως, θα είμαστε εδώ σε επιφυλακή και εμείς έως τη 1-1 παρά 5. Οτιδήποτε συμβαίνει από τις φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, να σας ενημερώνουμε. Εκείνο το οποίο θέλουμε να σας παρακαλέσουμε είναι να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, να ακούτε ό,τι λένε οι ειδικοί, ό,τι λένε οι πυροσβέστες, ό,τι λένε οι άνθρωποι που κατέχουν τα πράγματα αυτά, και να μην δημιουργεί ο καθένας προβλήματα περαιτέρω. Δηλαδή, όχι δουλειές στην Ήπεθρο. Πάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε. Δεν γίνεται κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και όλα τα σχετικά, να υπάρχουν τέτοιου είδους συμβάντα κάθε τρεις και λίγο.

Να σταθούμε τώρα λίγο και στα οικονομικά, Βαγγέλη. Σύμφωνα με το Eurostat, να αλλάξουμε λίγο θεματολογία. Σύμφωνα με το Eurostat, στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Ιούλιο. Έναν μήνα πριν, λοιπόν, ο δείκτης καταναλωτή ήταν στο 3,9%. Στο 2,9% ο πληθωριασμός στην Ευρωζώνη, ενέργεια, υπηρεσίες και τρόφιμα είχαν τις μεγαλύτερες, λέει, αυξήσεις. Είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα εδώ, σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Eurostat, και βεβαίως να πούμε ότι σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%.

μιας και είμαστε σε οικονομικές ειδήσεις, να σταθούμε και σε κάτι ακόμη πιο πρακτικό, το οποίο ενδιαφέρει κόσμο και ενδιαφέρει τους φοιτητές, αφού σήμερα λύγει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Λύγει σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου, η προθεσμία για τις αιτήσεις και βεβαίως μιλάμε για την αυξημένη χρηματοδότηση κατά 115%, παρακαλώ. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του στεγαστικού επιδόματος, χρησιμοποιώντας τι άλλο τους προσωπικούς κωδικούς στο TaxisNet.

Οι φοιτητές λοιπόν που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση έως και 2.500 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας ή της υπηρεσίας στο gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί η φορολογική δήλωση, διαφορετικά η αίτηση για το επίδομα απορρίπτεται αυτόματα. Για να λάβουν το επίδομα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν μία σειρά από οικονομικά, κοινωνικά αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Σύμφωνα μάλιστα με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Ζαχαράκη, η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί, όπως είπαμε, στο 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από τα 41,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Φτάσαμε τόσο ψηλά. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας νέων φοιτητικών κατοικιών με στόχο την προσθήκη 8.600 νέων κλινών σε πανεπιστημιακές αστείες σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας λοιπόν τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης για τους φοιτητές.

Θα δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Θα εστιάσουμε και στο αθλητικό κομμάτι, γιατί είχαμε, Βαγγέλη, χθες τους επαναληπτικούς αγώνες των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην προκειμένη. Τέλος, καλό, όλα καλά, και οι δύο περάσανε στην επόμενη φάση με μία νίκη και μία ισοπαλία. Θα δούμε όμως τι έκαναν και οι ομάδες της Κύπρου και η Ομόνια. Η Ομόνια μάλλον προημερών δεν τα έχει καταφέρει, αλλά η Πάφος και η ΑΕΚ Λάρνακας ρίχτηκαν στη μάχη. Θα δούμε βεβαίως τι μας περιμένει, γιατί είπαμε ο Πανετολικός, τα φιλικά του Πανετολικού όχι απλά δεν τελείωσαν, αλλά είναι σαν να άρχισαν. Μόλις δύο έχει δώσει ο Πανετολικός, μόλις δύο φιλικά. Όλα τα άλλα θα τα δώσει μέσα στον Αύγουστο. Αρχής γενομένης από την αυριανή και όλα σήμερα με το φιλικό κόντρα στον Πανιόνιο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Τζινς, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio.times.gr. Παρασκευάσμα σε επιμέλεια παρουσίαση, Βαγγέλης ο Κώστας στη ρύθμιση των ήχων. Μισή ώρα περίπου μας έμεινε, Βαγγέλη. Να πάρουμε και εμείς κάποια στιγμή μια ανάσα. Την έχουμε ανάγκη πραγματικά αυτή την ανάσα. Λοιπόν, να δούμε κάποια θέματα ακόμη επικαιρότητας, κάποια θέματα που έρχονται από την τοπική και όχι μόνο η ειδησιογραφία. Να σταθούμε σε ένα θέμα που έρχεται τώρα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα ένα τσακάλι, λέει, επιτέθηκε σε τετράχρονη σε αυλή ταβέρνα στην Πολύχνη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ζώο άρπαξε από την πλάτη την τετράχρονη και την έσυρε για τουλάχιστον 5 με 6 μέτρα. Εδώ δε σκηνικό. Όπως αναφέρει το thespost.gr, το περιστατικό αυτό, λέει, σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε προς το κορίτσι, το οποίο δάγκωσε στο πρόσωπο, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι το ζώο άρπαξε από την πλάτη την τετράχρονη και την έσυρε για τουλάχιστον 5 με 6 μέτρα. Αφού οι γονείς και οι άλλοι πελάτες της ταβέρνας απομακρύνθηκαν, απομάκρυναν το τσακάλι, η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη. Κατά πληροφορίες, βεβαίως, το κορίτσι υπέστη τραύματα στο πρόσωπο, με τα σημάδια από τα δόντια του ζώου να είναι εμφανή.

περί πολιτικής τώρα ο λόγος, μιας και υπήρξε μια συνάντηση ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Δούκα στο Μαξίμου, με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στην ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας το δεύτερο εξάμηνο του 27. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που πολλοί πιστεύουν και θεωρούν, και είναι σχεδόν βέβαιο αν θέλετε, ότι οι εκλογές θα γίνουν πριν και πρέπει να γίνουν πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας. Οπότε οι εκλογές θα έχουμε πριν το δεύτερο εξάμηνο του 27, αλλά και με συζήτηση για τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θοδωρή Λιβάνιου. Η συνάντηση αυτή διεξήχθη σε κλίμα θεσμικής συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εικόνα μεταξύ Δούκα και Μητσοτάκη υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να την βλέπουμε πιο συχνά αν στις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ, Βαγγέλη, είχε γίνει η ανατροπή και δεν είχαμε την εκ νέου εκλογή Ανδρουλάκη. Αλλά πότε κανείς δεν ξέρει στο μέλλον πώς θα έρθουν τα πράγματα. Την ίδια ώρα η Σδούκου τοποθετείται, λέει, για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι έχει επιλέξει να ασκεί αντιπολίτευση όπου βρει, λέει, είτε υπάρχει πραγματικό ζήτημα είτε όχι. Τώρα, σε άλλα σημαντικά που αφορούν τα της πολιτικής, να πούμε ότι πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό, με τον κύριο Παπασταύρου να δηλώνει ότι το υπάρχον σύστημα έχει εξαντλήσει, λέει, τα όρια του. Ναι, στο νομοσχέδιο ψήφισαν 157 βουλευτές, ενώ 131 καταψήφισαν. Την ίδια ώρα που η κυρία Διαμαντοπούλου επιτίθεται προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μεταξύ άλλων, ωραίο να πουλάει η εντυμότητα ο Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά. Και από την Ελλάς έσπευσαν να απαντήσουν, στηριζόμαστε σε εθελοντές και μέλη.

βλέπουμε και άλλες λεπτομέρειες ό,τι αφορά τα νομοθετικά ζητήματα. Μια νομοθετική πρωτοβουλία που ήρθε στο προσκήνιο από τον Γιώργο Φλωρίδη αφορά βεβαίως στην πραγματική έκτηση ποινής των ισοβίων, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία, Βαγγέλη, μέσα από την οποία αυτή η έκτηση ποινής αυξάνεται, λέει, στα 30 έτη από τα 25 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Και μιας και μιλάμε για αυξήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Και φυσικά μιλάμε για ένα μέτρο με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 26, για να καλύπτει και τους ανθρώπους που δουλεύουν φέτος το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα να πούμε ότι το αφορολόγητο όριο στα tips ήταν τα 300 ευρώ το μήνα. Τώρα, Βαγγέλη, το αφορολόγητο όριο, λέει, αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός, λέει, θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Και να πούμε βεβαίως ότι η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, ωστόσο θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 26, είπαμε, για να καλύψει και την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Αυτά μας ανακοίνωσε βεβαίως με ένα νέο βίντεο στα social media ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Βαγγέλη, θα μείνουμε σε θέματα επικαιρότητας, θα μείνουμε σε θέματα που αφορούν και το αθλητικό ρεπορτάζ. Να πούμε βεβαίως ότι οι μεταγραφές καλά κρατούν σε επαγγελματικό αλλά και μη επαγγελματικό επίπεδο. Οι ανακοινώσεις πάνε και έρχονται. Να πούμε ότι ο Παναγρηνιακός απέκτησε τον πρώην αρχηγό της K19, τον Γιώργο Κυριαζή. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, να πούμε ότι προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Πανετολικού, ξεχώρισε φυσικά φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού τόσο στην K17 όσο και στην K19, και βεβαίως στην πορεία της καριέρας του αγωνίστηκε με τη φανέλα της Αναγέννησης Άρτας και με εκείνη της Νέας Ιωνίας, αποκτώντας σε κάθε περίπτωση πολύτιμες εμπειρίες πριν μετακομίσει στον Παναγρηνιακό.

Τώρα Βαγγέλη, να έρθουμε λίγο και στο αυριανό φιλικό του Πανετολικού. Νέος μήνας, νέο φιλικό, το τρίτο κατά σειρά αυτή τη φορά στην Αθήνα που δίνει ο Πανετολικός κόντρα στον Πανιόνιο. Να πούμε βεβαίως ότι το συγκεκριμένο φιλικό, μάλλον η συγκεκριμένη αναμέτρηση, θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Κεσαριανής και η είσοδος, λέει, επιτρέπεται μόνο στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 18:30. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται από κάπου, δεν προκύπτει από κάπου ότι θα έχει τηλεοπτική κάλυψη το συγκεκριμένο φιλικό. Παρένθεση ανοίγω εδώ, το φιλικό που δώσαμε με την ομάδα του Πύργου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα κάποια στιγμή το απόγευμα θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Αχελλώου. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε, έτσι, να δούμε, να μάθουμε νεότερα για αυτήν την φιλική αναμέτρηση. Μία φιλική αναμέτρηση με έναν Πανιόνιο που είναι ομάδα Super League 2, Super Bet League 2, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν και ο Πανιόνιος μαζί με τον Πανσεραϊκό, την ΑΕΛ και άλλες ομάδες θα διεκδικήσουν δύο θέσεις που οδηγούν στην μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα για τον Πανιόνιο, τον ιστορικό, να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία ή έχει ακόμη δρόμο. Πάντως δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να την υποτιμήσει κανείς προς Θεού. Είναι μια ομάδα με ιστορία. Είναι μια ομάδα που μπορεί τώρα να είναι στη Super Bet League 2, αλλά λίγαν συντόμως θεωρώ ότι θα επανέλθει και πάλι στη μεγάλη κατηγορία.

Και ενώ βεβαίως βρισκόμαστε στη διαδικασία αυτών των φιλικών αναμετρήσεων και της γενικότερης προετοιμασίας, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν κληρώσεις σήμερα, Βαγγέλη, κληρώσεις σε ό,τι αφορά τους αγώνες κυπέλου. Ο Πανετολικός, λίγες ημέρες πριν την έναρξη των υποχρεώσεων του για το πρωτάθλημα, θα κληθεί να δώσει εκτός έδρας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα knockout match για το κύπελο με την νεοφώτιστη ομάδα την Καλαμάτα. Σε λίγες εβδομάδες θα παίξουμε μαζί για το πρωτάθλημα, μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Να όμως που η μοίρα τα φέρνει έτσι, τύχη δηλαδή και η κλήρωση, αφού με την Καλαμάτα θα διασταυρώσουμε τα ξύφη μας λίγο πριν το πρωτάθλημα, αυτή τη φορά σε νοκάουτ αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό του Superbet League Cup, του κυπέλου δηλαδή, και αυτά σε ό,τι αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο που ξεκινά από 17 έως 19 Αυγούστου. 22-23 έχουμε πρωτάθλημα, 23 εμείς, ωστόσο 17, 18 και 19 θα μοιραστούν χρονικά σε αυτές τις τρεις ημέρες οι αγώνες κυπέλου. Εμείς παίζουμε με την Καλαμάτα εκτός έδρας, αν και προς το παρόν λόγω θεμάτων με την έδρα της Καλαμάτας υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για το που ακριβώς, σε ποιανού την έδρα εν τέλει θα διεξαχθεί αυτός ο αγώνας, με την Καλαμάτα να είναι η γηπεδούχος ομάδα, αφού το δικό της γήπεδο δεν είναι έτοιμο, και για το λόγο αυτό θα έχει και κάποια θεματάκια στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου η Καλαμάτα. Από εκεί και έπειτα να πούμε ότι προηγείται χρονικά το ένα και μοναδικό μάτς του πρώτου προκριματικού γύρου και θα είναι ανάμεσα στην ομάδα των Τρικάλων και την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζευγάρια, να πούμε ότι έχουμε καταρχάς ο νικητής του ζευγαριού Τρίκαλα ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει την Athens Καλυθέα στον δεύτερο προκριματικό γύρο, εκεί όπου τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι η Ηρακλής Βόλος, πολύ δυνατό παιχνίδι και εδώ, Ατρόμητος Πας Πύργος, όχι και τόσο τυχερός στην κλήρωση ο νεοφώτιστος, Ζάκυνθος Κυφισιά, και εδώ δυνατή αναμέτρηση, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, δυνατό παιχνίδι, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, να από μια ομάδα από την μεγάλη κατηγορία, πολύ πρόωρα, θα μείνει εκτός κυπέλου έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Καλαμάτα Πανετολικός το είπαμε, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός, Βαγγέλη.

Είναι τέτοια η διαδικασία που αναγκαστικά ομάδες με ιστορία, με πορεία, ίσως μείνουν πολύ πρόωρα εκτός κυπέλλου από ό,τι υπολογίζαμε, γιατί είπαμε, πέφτουν μεταξύ τους. Δηλαδή, στο Λεβαδιακός Αστέρας θα μείνει μια ομάδα πρόωρα εκτός. Θα είναι ένα μελανό σημείο από το πρώτο μάτς της χρονιάς να μένεις εκτός διεκδίκησης κυπέλλου. Και τι σημαίνει αυτό? Το να μένεις εκτός διεκδίκησης κυπέλλου σημαίνει ότι ένας ρεαλιστικός στόχος για ομάδες όπως είναι ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας, δηλαδή να κάνουν μια πορεία έκπληξη στον θεσμό των εκπλήξεων, αυτό το όνειρο για μία από τις δύο θα λάβει απότομα τέλος. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το ζευγάρι Νίκη Βόλου Πανιώνιος, όπως το ζευγάρι Ηρακλής Βόλους. Η αλήθεια είναι ότι και το δικό μας παιχνίδι είναι λίγο αμφίροπο. Εμείς ναι μεν ομάδα που έχουμε χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, που θέλουμε κάποια στιγμή μέσα από το θεσμό του κυπέλου να φτάσουμε ψηλά, αλλά και η Καλαμάτα, ξέρετε, είναι η νεοφώτιστη ομάδα μετά από χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, που θα έχει τον αέρα, αν και δεν θα παίζει στην έδρα της προς το παρόν, αλλά θα έχει τον αέρα μιας ομάδας που θέλει να δείξει το κάτι παραπάνω. Άρα υπό προϋποθέσεις. Και αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Άλλωστε η διαφορά εδώ είναι ότι μιλάμε για νοκάουτ παιχνίδια. Οπότε αναγκαστικά και εμείς, ομάδες που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να προχωρήσουν, θα μείνουν πρόωρα εκτός του θεσμού των εκπλήξεων.

0: Δεν αποκλείεται, για να επανέλθω λίγο στο ζήτημα της έδρας σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Πανετολικού με την Καλαμάτα για το κύπελο, δεν αποκλείεται το παιχνίδι αυτό να διεξαχθεί στην Τρίπολη, στο γήπεδο του Αστέρα ή ακόμη και σε γήπεδο των Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι τα δικαιώματα του κυπέλου Super Bet Κύπελο Ελλάδος για φέτος και όχι μόνο, έχει η νέα πλατφόρμα του, της τηλεόρασης του Sky. Μια νέα πλατφόρμα λοιπόν, από πλατφόρμες άλλο τίποτα. Βέβαια να πούμε, Ευαγγέλιο, ότι έτσι όπως προκύπτουν, γιατί η νέα πλατφόρμα της τηλεόρασης του Sky ξεκινάει, λέει, από τις 21 Σεπτεμβρίου. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι μέχρι τότε όσοι αγώνες έχουν άμεση σχέση με τα δικαιώματα που έχει αναλάβει το κανάλι του Γιάννη του Αλαφούζου, το Sky, σημαίνει ότι θα τα δούμε σε ελεύθερο κανάλι. Και πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι, που το παιχνίδι Πανετολικός Παναθηναϊκός, ή για να είμαι απόλυτα ακριβής, Παναθηναϊκός Πανετολικός, δεν το δείχνει Κοσμοτέ πλέον, αφού τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού είναι στην νέα πλατφόρμα, θα το δείξει η τηλεόραση του Sky. Γιατί οριακά συμπίπτει μια-δυο μέρες πριν την έναρξη της νέας αυτής πλατφόρμας. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δει ακόμη περισσότερος κόσμος την ομάδα του Πανετολικού, και ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε, μέχρι την πέμπτη αγωνιστική δηλαδή του πρωταθλήματος, η ομάδα θα έχει καταφέρει να είναι όπως πρέπει. Είπαμε, το πρόγραμμα φέτος μας υποχρεώνει, με την καλή έννοια το λέω, το υποχρεώνει να έχουμε μια ομάδα πανέτοιμη προώρα, ο αγώνας με την Καλαμάτα για το κύπελο. Χωρίς να υποτιμώ την Καλαμάτα ή κάποια άλλη ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα στα μέτρα μας. Έχουμε μια άλλου είδους εμπειρία ως Πανετολικός τόσα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Βέβαια, σε έναν νοκάουτ αγώνα, θα μου πείτε, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Πανετολικός ξεκινά με Αστέρα Άκτορ εδώ, με Καλαμάτα συνεχίζει εδώ, πάμε στην Λιβαδιά και μετά δύο συνεχόμενα μάτς, δύο μεγάλα παιχνίδια, με τον Παναθηναϊκό εκτός και με τον ΠΑΟΚ εδώ στο Αγρίνιο. Πέντε παιχνίδια συν τον αγώνα κυπέλου. Έξι μάτς. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτά τα έξι παιχνίδια ο Πανετολικός να έχει πετύχει κάποια βασικά πράγματα. Αν τα πετύχει, τέλος καλό, όλα καλά, υπό την έννοια ότι θα έχουμε ξεκινήσει θετικά. Αν χτύπα ξύλο, Βαγγέλη, δεν τα πετύχουμε αυτά τα 2-3-4 βασικά πράγματα στους πρώτους αγώνες, καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει και πάλι η γκρίνια και η εσωστρέφεια.
1: Τι κι αν φεύγω μακριά σου, τι κι αν πέφτεις καμία.
0: Και όσο ακούμε τον ετωλικιώτη Κωνσταντίνο Αργυρό, είμαστε λίγο πριν το τέλος. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27051. Ο Βαγγέλης χαιρετάει από τώρα. Βαγγέλη, να κάνουμε μια αποφώνηση σαν άνθρωποι κι εμείς. Τόσα χρόνια άλλωστε στα RGNA. Λοιπόν, τι να ευχηθώ? Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να περνάτε όμορφα, να πάρετε κι εσείς τις ανάσες σας, να πάρουμε κι εμείς τις ανάσες μας που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη, και εις το επανειδήν.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: 90,1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μήνυμα ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές στα τιμολόγια του νερού έστειλε μιλώντας νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε αστείους τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση παραδίδει σε ιδιώτες το νερό. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση Τσίπρα, ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οφείλουν συνολικά 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ, απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη και τα δάνειά της. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 στα 500 ευρώ μηνιαίους ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μέτρο θα κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, έναντι 3,9% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Επίθεση από τσακάλι δέχθηκε 4χρονο κοριτσάκι στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από χώματα στην οδό Ναρκίσου στο Νεοβουτζά. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων με τεμποδίων τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, μάχη με το χρόνο δίνουν οι αρχές του Πακιστάν για τον εντοπισμό ρηβατών που αγνοούνται σε οροσειρά στα Ιμαλάια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα. Στα αθλητικά, στο πένθος, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Ιταλία και η οικογένεια της Μίλαν, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών. Στις 8 το βράδυ, ο Αστέρας Άκτορα αντιμετωπίζει στην Άντον ντε Χάγκ στην Ολλανδία σε φιλικό αγώνα.
2: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακές απώλειες 0,18% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1510 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
2: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Και ήθελα να συζητήσω μία αφιέρωση, ένα τραγουδάκι. Να βάλει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης στο κεντρικό μέλημα τη οικονομική μα πολιτική. Και μετά να βάλει αυτό που έλεγε τώρα σε μία άλλη συνέντευξη που έλεγε για την πίτσα. Σκοπό μα είναι να μεγαλώσουμε την πίτσα και βάζετε εσύ μπιτ. Αυτό το τραγούδι του Βασίλη που λέει αυτού του έχω βαρεθεί στο σημείο, σε αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, του έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μία πεντάρα του γραφείου κρατών η φάρα. Είναι με ζήλο περισσό το σβέρκο του λαού χορό.
1: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας σε ατομική προκοπή.
2: Και πέστε μου,

0: Αν έχεις 6 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα.
1: Στις ιστορίες, στο χοντρό, το κοινό.

0: Λοιπόν, όσο αναφορά για το συμπαθέστατο κύριο Ταρίφα, το Ξηριδαίο, μόνο το Κουτσούμπα πληρώνει. Όταν έκανε η κυβέρνηση καλά την τάπε με του καμένου Έλληνε που έλεγε και ο Τζιμάρα, δεν τον επήραξε αυτό που πληρώνει όλα τα λαμπόγια και τι μαλακίε.
1: Όχι, αυτό δεν τον πήραξε, όχι.
0: Αυτό όχι. Καλά. Να το αφιερώσω ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή, λοιπόν. Άντε φήμα, άντε ψώνιο.
1: Έγινε,
0: έλα. Φαγιανάκι.

0: τον μάθατε να γράφει με το δεξί?
1: Στα διεθνή νομίζω ότι πήγαμε καλά.
2: Να σκοτώνω τη λαϊκιά, τα φέντη το φαΐ.
3: Κλάφτα χαράλαμπε.

0: Ατολή.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σε είχε πάρει πριν χρόνια κάποιος, ήσουν στο Sky τότε.
1: Α, τώρα χθες.
0: Έπαιζε Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και σας είχε βάλει 4-5 κόλο κόκο. Και είχε ξεκινήσει με το κάτι για την Αργεντινή, είχε πει. Και εσύ ξεκίνησε να τραγουδάς Don't Cry for Me Argentina. Και γύρισε και σου είπε μετά, καλά στα φόρτωσε ο Σκόκο χτες. Αν μπορείς, βρες το αυτό.
1: Γιατί?
0: Για να το βάλεις.
1: Ναι, γιατί ήταν αστείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, ήταν αστείο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, σου την είχε φέρει πάρα πολύ καλά. Νομίζω είναι ο top που σου την είχε φέρει.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Παρακαλώ.
2: Ραδιόφωνο Sky.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είμαι από Αργεντίνα, Buenos Aires.
3: Αργεντίνα. Don't cry for me, Αργεντίνα.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
2: Καλό τώρα, άσε τα Εβίτα και φασιστήκα.
3: Ο, δεν είναι φασιστήκα το Εβίτα. Για έχει το νου σου. Έχει γράψει ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ το μιούζικα.
2: Και ο Σκόκο δύο γκολάκια σου έχει χώσει γαβράκι. Φάτη να μαλάκα.
0: Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι όταν έκανε την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τότε που έβγαινε έξω ντυμένο τσολιά, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και είχε γνωρίσει ένα γκομενάκι και είχατε φιληθεί κιόλα.
5: Αγάπη μου, πόση ώρα με έψαχνε.
6: Δεν μου κάνει και ένα καλό. Μωρό μου. Να σου πω. Ρίχνουμε για το δημοψήφισμα κάτι.
7: Ποιο δημοψήφισμα? Φαντάζομαι να έχω δει ειδήσει. Δεν έχω επαφή με.
6: Κάτι Άγγλοι τώρα που θέλουν να φύγουν, τέλο πάντων έχουν ένα νησί αυτοί. Λοιπόν. Πώ σε λένε?
7: Μαρία.
6: Μαράκι μου. Καλά, είχα δουλειά. Σαν να ερωτεύτηκα, μου φαίνεται, μαράκι, ε.
0: Και μετά έχει κάνει εμβόλυμο στην εκπομπή ότι ο μαλάκας δεν πήρα το τηλέφωνό τη. Το θυμάσαι αυτό? Και άμα το βλέπει, επικοινώνησε μαζί μου, κάτι τέτοιο.
1: Λες, μπορεί, θα κάνω κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, το θυμάσαι. Τελικά σε είχε βρει αυτή?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κοτσομπολιό, κατάλαβε να μάθω.
1: Κοτσομπολιό, ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα με βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
0: Σε βρήκανε πολλές μετά από αυτό.
1: Ήταν
0: και ο Ρογκομενάκι κιόλα, θυμάμαι γι' αυτό.
1: Όλα τα θυμάσαι, βλέπω.
0: Όλα τα θυμάμαι. Όλα
1: είσαι και εσύ, μαλαγάνα.
0: Είμαι κι εγώ, ναι.
8: Μα την άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του. Αλλά λογικό. Η κοπέλα έβλεπε μπροστά της ένα μ***κα με μια φούστα. Για να βλέπει το απόλυτο αρσενικό. Σφαράζω μέσα μου. Κάμερα σε μένα, κάμερα σε μένα. Μαρία, αν με ακούς, επικοινώνησε μαζί μου. Μέσω Facebook, Twitter ή όπου αλλού. Περάτα τα όλα και έλα να ζήσουμε μαζί την υπόλοιπη ζωή μας. Θα σε κάνω βασίλισσα.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μου αφιέρωσε για την Παρασκευή, μπορώ να κάνω.
1: Για πείτε.
0: Θέλω να αφιερώσω στο Κουκουέ το τραγούδι Ασύ τρομάξανε.
1: Εντάξει.
0: Αν να σας πω λίγο.
1: Και δεν λέτε.
0: Θα ήθελα να βρείτε, αν γίνεται από το ίντερνετ, μια edition ζεμπέκικο αυτού του τραγουδιού και μια άλλη από τα μεθυσμένα ξωτικά, νομίζω λέγεται, που είναι hard rock. Άμα θέλετε, κάντε και καμιά μίξη. Ότι...
1: Και μου βάλουμε και ένα δίσκο ολόκληρο και 10 τραγούδια. Δεν μας παρατάς.
0: Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη ιδέα.

Και οι άλλοι, από την προηγούμενη εβδομάδα το θέλω αυτό. Θέλω να βάλει στο Μπανούση, στο Τζίμι, να λέει το Θεέ μου μεγαλοδύναμε, μαζί με το Μάλαμα.

0: Έλα, ρε, σε πιάσα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, μας έχεις φάει με αυτό το ναύτη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας ναύτης, ο Ανδρέας που τραγουδάει. Πιστεύεις σε μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Όποτε βρεις, βάλτο. Έτσι για να δεις ότι υπάρχουν κι άλλοι ναύτες. Πες τον ναύτη, τον κριτικό.

0: Έλα, δε φέρε, καλησπέρα. Ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Έχω χρόνια να πάρω και να παραγγείλω παραγγελία για την Παρασκευή, θα ήθελα. Ρε φίλε, πριν ήταν κάτι, μήνες, στέλνει μια διαφήμιση, ο πολύ όμορφη. Ο Πειραιά ζει, κάτι για τον Πειραιά.
1: Τσακίστε του Ναζί, όλα μαζί πάνω αυτά.
0: Όταν το άκουγα, πάντα αυτό έλεγα. Κρίμα τώρα την κόψα, αλλά δεν την ακούμε άλλο. Για την Παρασκευή, το νύμνο του ΕΑΝ θα βάλει την αποδήλατα. Το θυμάμαι.
1: Okay.

0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
7: Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα που λένε για τις βλακίες που λέγει Καραχινού για το παιδί.
9: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
8: Τι πρώτα.
9: Συγγνώμη, ας αποφασίσει η κοινωνία.
10: Οι αμβλώσεις δηλαδή είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
9: Κοιτάξτε να δείτε.
7: Έχω να προτείνω ακόμη μια λύση. Να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Όποια γυναίκα μένει έγκυος να το γεννάει το παιδί και να είναι όλα δωρεάν από το κράτος. Αν θέλει, θα το δίνει μετά σε κάτι υπέροχους βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς που θα αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδα του παιδιού. Αν το κρατάει η οικογένεια το παιδί, πάλι να αναλαμβάνει το κράτος όλα τα έξοδά του, τα φροντιστήριά του, να βρίσκει ένα μεγαλύτερο σπίτι στην οικογένεια. Και τότε εγώ πιστεύω ότι θα περιοριστούν οι εκτρώσεις. Τι λες?
8: Εγώ θα έλεγα να απαγορευτεί κάτι άλλο.
7: Ποιο?
8: Οι μαλακίες και οι μαλακισμένες δηλώσεις.
7: Ναι, αυτό έχει δίκιο.
8: Δηλαδή για αρχή θα ήταν καλό και αυτό.
7: Ναι, έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ στεκόμαι και στην υποκρισία όλων αυτών που νοιάζονται τόσο πολύ για τα αγέννητα παιδιά και δεν σκέφτονται ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα να κάνει όχι απλά παιδί. Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Δεν μπορεί να κάνει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα με τα έξοδα, με το άγχος, με το ένα, με το άλλο που έχει. Αν ήσουν σε ένα άλλο πολίτευμα, τότε ναι, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Που και πάλι δικαίωμα τη γυναίκα είναι το τι θα κάνει, για να λέμε την αλήθεια. Αλλά μετά εκεί μπορεί να πει σε μια γυναίκα, έλα μωρέ, φέρε ένα παιδάκι στη ζωή, τι θα πάθει. Τώρα τι μπορεί να φέρει ένα παιδί στη ζωή, τι να το φέρει και πώ θα το κάνει, με τι θα το ταΐζει.
8: Να το γράψει στην Δημοκρατία, να είναι όλα λυμένα. Τι θε τώρα.
7: Α, αυτό ναι.
8: Ο Χατζηδάκη πώ επιβιώνει μέχρι τώρα. Χρειάστηκε να δουλέψει ποτέ, όχι.
11: Νομικά έχω
12: σπουδάσει. Ασκήσατε επάγγελμα.
11: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
12: Ότι, δεν έχει
11: σημασία. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα.
12: Θα δουλεύετε. Χριστός.
13: Πήγω νερό, παιδιά, νερό.
8: Αλλά δεν σκέφτεστε, δεν έχετε νιονιό.
14: Γεια σου, τρελιά μου.
8: Γεια σου, μανάρι.
14: Καλά, βρε καθαρματάκι.
8: Σταμάτα.
14: Ακούγα κονσέρβα.
8: Οπα.
14: Και σου ζητήσανε να βάλεις αυτές τις χαζοβιόλες που σου την πέφτουνε και με έβαλες πρώτη και καλύτερη.
8: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
14: Μήπως το έκανες απλά για να επικοινωνήσω μαζί σου γιατί είχα καιρό.
8: Ήθελα να σε πικάρω, ναι.
14: Είσαι κακό αγόρι.
8: Χτύπαμε.
14: Καλά έκανες. Mm. Στα Γιάννενα, τι θα γίνει, πόσο θα περιμένω.
8: Αν θα έρθω Γιάννενα, δεν το ξέρω.
14: Κουράστηκα να περιμένω.
8: Το νιώθω.
14: Ναι, πραγματικά. Εντάξει.
8: Κάτι θα κάνουμε.
14: Μπράβο, γλυκέ μου.
15: Παλιά είχα κερδίσει ένα μετάλλιο στο εργασιακό, στο μπάσκετ.
8: Μπράβο.
15: Λοιπόν, θέλω να σου το παραδώσω.
8: Οπα.
15: Έτσι ώστε να έρθει στο ρέθμι.
8: Όπως έκανε η άλλη στον Τραμπ που του δώσε το Νόμπελ Ειρηνής.
15: Ναι.
16: Kissing my ass.
15: Ψήνεσαι.
8: Αυτό τώρα σημαίνει ότι εγώ το κέρδισα, όμως δεν σημαίνει. Είναι κάλπικο. Δεν θέλω. Δεν θα έρθω στο ρέθμι.
15: Ναι, αλλά ξέρεις μπάσκετ.
8: Ξέρω μπάσκετ.
17: Πήρα τηλέφωνο τον Μπουσιγιώνα.
15: Γεια, γεια.
8: Και ναυτικά. Ναι.
15: Ναυτικά είναι.
8: Ναυτικά.
18: Ναυτικά.
8: Μάλιστα.
17: Είναι ο Ποσειδώνας.
15: Ο Ποσειδώνας. Γεια.
8: Έλα, γεια.
19: Ναι, αυτό ο μαλάκας ο Άδωνης πάλι ρε.
8: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
20: Έχει υπάρξει ραγδαία μείωση της ανεργίας και μεγάλη αύξηση του τουρισμού. Η ραγδαία μείωση ανεργίας και η μεγάλη αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι οδηγοί ασθενοφόρου να θεωρούν εξαιρετικά πιο επικερδές για αυτούς να δουλεύουν στον τουρισμό το καλοκαίρι στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζουν διπλά και τριπλά λεφτά παρά να γίνονται. Οι δημόσιοι πάλι.
19: Ένας πελάτης μου ερχόταν από το Λονδίνο 2 η ώρα τη νύχτα και μου λέει θα έρθετε να με πάρετε. Δηλαδή με απορία. Του λέω και βέβαια θα έρθω να σας πάρω διότι θα πάρω του λέω 60 ευρώ. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη και είμαστε σε ελεύθερη οικονομία. Όταν δεν βρίσκεις οδηγούς σημαίνει ότι ο μισθός που δίνεις είναι ψίχουλο.
8: Δεν πήγε το μυαλό του εκεί. Δεν σκέφτηκε ότι αν δώσει παραπάνω λεφτά θα πάει ο οδηγός.
19: Αν μου έλεγε ο πελάτης 2 η ώρα να κάνω μια διαδρομή να πάρω 10 ευρώ θα του έλεγα δεν μπορώ κοιμάμαι ξέρω εγώ το ένα τάκι. άλλο. Είναι δυνατόν. Το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη. Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα πάρα πολλούς δημοσιογράφους να λένε ότι η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για τους αγρότες. Να σας πω ρε καστίκια, όταν το 19 ή το 20 ήταν να δοθεί η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων, τώρα μην πούμε ποιος την έβγαλε, γιατί θα το κόψεις.
8: Όχι, δεν θα το κόψω, ξέρω ποιος την έβγαλε και ξέρω ποιος την έκοψε κιόλας.
19: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε να δεις. 3,5 εκατομμύρια ήταν το κάθε κανάλι η δεύτερη δόση από τα τέλη συχνοτήτων. Και τελικά δώσανε μόνο 50.000 στο κάθε κανάλι. Τότε ρε καθήκια δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε πρόβλημα με τα δημοσιοοικονομικά της χώρας. Αυτοί είσαστε.
13: Αλλά αυτοί είστε.
19: Το σήκωσα αμέσως, κάτσε να καταπιώ.
8: Το σήκωσα αμέσως.
19: Λοιπόν, μπράβο σου. Τι μας λέει ο Γερουλάνος ο Παπατζής. Το μπρελόκ είχε και από τις δύο πλευρές το Παπανδρέου.
16: Σταμάτησα κάπου.
18: Να ζητήσω οδηγίες, κοιτάει ένα σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, πασοκάρα!» Στη μέση του πουθενά. Βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια, Ανδρέας. Το γυρνάει από την άλλη, Ανδρέας.
8: Ναι, τι ήθελες να δείξει.
19: Είδα και εγώ το ίδιο μπρελόκ, αλλά από τη μια ήταν ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, από την άλλη ήταν ο πράσινος ο ήλιος. Δεν μας τα λέει καλά.
8: Καλά, υπάρχουν πολλά μπρελόκ.
19: Έλα, σε παρακαλώ.
8: Σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γεώργιος, σε άλλον μπορεί να ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
19: Δεν
8: το ξέρεις.
19: Το μπρελόκ ήταν ένα, ξέρω εγώ.
8: Τι ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσουν αυτά.
19: Ξέρω, είμαι παλιός πασόκος και ξέρω. Δεν είμαι πλέον.
8: Α, τότε είσαι.
19: Δεν έχει σημασία.
8: Έχει.
19: Η ψήφος είναι μυστική.
8: Έλα, τώρα είπες ότι είσαι ένα πασόκος.
19: Τίποτα.
8: Λέγε ρε Σούργελο.
19: Περίμενε, τώρα είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια για το 2-0 στη Λεωφόρο. Δεν παίξατε καλά.
8: Έλα, ρε, να είσαι καλά.
19: Γεια χαρά.
8: Λέγε τι είσαι τώρα, ρε Τσόλι.
19: Τσόλι. Άντε να πω ότι είμαι και γκρούπης του. Γιατί ό,τι εμφάνιση κάνει στην Αθήνα, βέβαια, έρχομαι. Δεν πάω αλλού.
8: Τότε το εκτιμώ.
19: Ο γυμναστριακός γιατί με λέει κατουρημένο. Αλήθεια λέω τώρα, δεν έχω καταλάβει γιατί.
8: Ούτε εγώ τώρα, μην ψάχνεις τώρα άκρη.
19: Έχει δει την μπάνα που φοράω, το baby lino, με έχει δει.
8: Αφοράσαι, καλά είχα καταλάβει.
19: Τη φοβερή παράσταση που παρακολούθησα, δεν ξέρω αν έχει έρθει ο γυμναστριακός ή ο Μαρκαντώνης και όλοι αυτοί.
8: Τίποτα, παιδί μου, μόνο εσύ.
19: Λοιπόν, παιδιά, η παράσταση είναι φοβερή, την έχω παρακολουθήσει. Στο τραπέζι μπροστά, κυριλέ, όχι ξέρω εγώ. Εντάξει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα.
21: Έλα, μωρό μου.
8: Πάλι μπουκωμένη είσαι, ας τον άνθρωπο λίγο στην ησυχία του.
21: Σ' αγαπώ πολύ.
8: Αγάπαμε.
22: Αγάπαμε. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κρατάμε.
21: Έχω ξαναερώσει με την καρδιά.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σως για τα στενοφόρα στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφακτο 4,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
24: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
25: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
24: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
25: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
24: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
25: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδικοί.
26: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Πάλι εργάτες σκοτωθήκανε, ρε, και στα τρίκαλα. Δεν σκοτώνονται ποτέ εφοπλιστές ή βιομήχανοι.
2: Ένα περίεργο πράγμα. Γιατί ξέρεις, γιατί. Γιατί έχουν γνωστό βίτσιο και πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα.
1: Αυτό, ναι, αυτό. Έχουν τα βίτσια, τους πάνε και δουλεύουν όλη τη μέρα. Άσε που δεν είχαν καλό προσανατολισμό στο σχολείο, προεπαγγελματικό.
2: Σωστό.
1: Θα γίνουν εφοπλιστές.
2: Δεν διαλέξαν αυτό όμως. Εκτός και άμα είναι από αυτούς που θα παρακαλάνε, όπως λέει ο Άδωνης, να δουλέψουν. Μήπως παρακαλάγανε. Μπορεί να παρακαλέσανε να πάνε βράδυ.
3: Ναι, αρκεί να το θέλουν την εργασία την Κυριακή.
4: Κανένας, αλλά με 115 παραπάνω ημερομίσθιο, σκοτωμός θα γίνει. Πιο πολύ προβλέπω φασαρία πώς θα πάει παρά πώς δεν θα πάει, να ξέρετε.
1: Μπορεί να ήταν το άλλο. Μπορεί να ήταν ότι ήταν η γη των ιδιοκτητών του εργοστασίου που ήρθαν από τα ξένα, επαναπατριστήκαν τα παιδιά.
5: Ο Παύλος σπούδασε στην Αμερική, επέλεξε να γυρίσει και να δουλέψει στον τόπο του γιατί, διότι βρήκε μια καλή δουλειά.
4: Μπράβο!
2: Πιθανό το βλέπω.
1: Πιθανό και αυτό.
2: Το πιο πιθανό.
1: Κάθε δύο μέρες και ένας νεκρός. Αυτό μόνο. Τα ζυχάματα.
2: Έλα.
6: Έχει γύρει εκεί, περάσει τον Τούκου. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Για τον κύριο Μιχάλη παίρνω.
2: Ποιο κύριο Μιχάλη?
6: Τον κύριο Μιχάλη.
2: Ωραία.
6: Και είχε πει ότι στις τελευταίες 1.700 τόσες διαδηλώσεις δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας.
7: Κατηγορείται τους Έλληνες αστυνομικούς, 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία. Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές φέτος το 25, 1.700 διαδηλώσεις. Χωρίς ούτε έναν τραυματισμό.
6: Πήρα λοιπόν να το επιβεβαιώσω.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Okay.
6: Είμαι εγώ και στην ομάδα του κυρίου Μιχάλη και στο πεδίο και στο γραφείο και τα ξέρω από πρώτο χέρι.
2: Μπάτσος είσαι.
6: Όχι, δεν είμαι μπάτσος.
2: Πώς είσαι στο κύριο Μιχάλη?
6: Στην ερευνητική ομάδα είμαι.
2: Ποια?
6: Στην ερευνητική του ομάδα. Πώς βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα?
2: Α, έχει και τέτοια ομάδα.
6: Ναι, έχει ερευνητική ομάδα και τα λέει.
2: Τι λες, μάλιστα.
6: Ναι, και πήρα να πω λοιπόν ότι ούτε ένας πράγματι, γιατί.
2: Άμα το λέτε εσείς από την ίδια την ομάδα, τότε το πιστεύω.
6: Θα πιστεύει ο κόσμος ότι. Είναι ψέμα.
2: Καλέ, ο κόσμος χειροκροτάει. Τα έχουμε πει αυτά από τα μπαλκόνια.
4: Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος.
6: Βέβαια. Αυτό πρέπει να πω. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Ούτε ένας.
2: Καλά κάνετε.
6: Έτσι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Έλα, πώς τώρα, ρε.
2: Έλα.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, το είδες στο Mad Guns Folly?
2: Όχι.
1: Να πας, είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αγγερόπουλου. Η είδους της ανθρωπότητας είναι στα ελληνιστή. Έχεις εικόνα, φαντάζομαι, έτσι?
2: Ναι.
1: Είναι φοβερό, τρομακτικό θα έλεγα. Βασικά, λέει αυτά που λέμε κι εμείς χρόνια από μια διαφορετική σκοπιά. Ότι επί της ουσίας ο καπιταλισμός είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, εκτός ότι ήταν αδιφάγο, αδίστακτο τόσες δεκαετίες, εκατονταετίες και έχει ισοπεδώσει τους λαούς, αυτή τη στιγμή όχι απλά δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχει στο σοβαρό θέμα. Και όποιοι τάσσονται κατά της κλιματικής κρίσης ανήκουν στην ουσία στο 0,0001, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κλιματική κρίση είναι μια φαντασία, ας πούμε. Λοιπόν,
2: αυτό δεν είναι που είχε ρίξει πιστόλι η ΕΡΤ και δεν του χρηματοδοτούσε?
1: Ποιος, για τον Γιώργο?
2: Για τον Αβγερόπουλο, ναι.
1: Ο Αβγερόπουλος, κοίταξε να σου πω κάτι.
2: Νομίζω αυτό ήταν.
1: Γενικά η αλήθεια είναι ότι ο Αβγερόπουλος ήταν εξωτερικός συνεργάτης, εξ όσων γνωρίζω, γιατί είχα μιλήσει προσωπικά μαζί του σε ένα φεστιβάλ, αλλά δεν είχε και τις καλύτερες εντυπώσεις τα τελευταία χρόνια από την ΕΡΤ. Δηλαδή, όντως το πετάξαν σαν την τρίχα του. Έχεις δίκιο. Γενικά, ξέρεις, όποιοι κάνουν, ρε παιδί μου, έξω, out of the box, ας πούμε, πλέον, δεν το τους πολύ γουστάρουν.
2: Δεν θέλετε τα κουτιά γι' αυτό. Δείτε στο box τι γίνεται. Τι ωραία και δημοκρατικά γίνονται όλα στο box.
8: Ναι, να ακούνε το Μαρκόνι.
2: Δεν τον ακούνε. Αν τον ακούγανε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
8: Ο Βερμούδων περνούσε ανωτάτη υγειονομική επιτροπή. Και όταν μέσα στο τρένο ήταν στην ΗΠΑ, περνούσε ΣΚΑΙ, κέντρο αεροπορική ιατρική. Με κόβετε.
2: Σα κόβουμε.
8: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, βέβαια, αν είναι δυνατόν να σα κόβουμε.
8: Κογκρέσο Hearing Live. Κογκρέσο Hearing Live, οκ, εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ, αλλά.
2: Αλλά δεν θα πάρετε, το ξέρω. Λοιπόν.
8: Συμβούλιο Ειρήνη Ευρωπαϊκό.
2: Τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι τίποτα.
8: Ναι,
2: λοιπόν, έλα γεια.
4: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς. Ούτε το Μητσοτάκη για την υγεία. Ούτε μένα για την υγεία. Ξέρετε τι λέει πραγματικότητα? Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
1: Επειδή έχω πελάτη, πες το Βλάκα, υπάρχουν δημοσιογράφοι, ο Μπαξεβάνης, ας πούμε, ο Μπογιόπουλος. Αν αυτοί οι δύο δεν πούνε τίποτα, τότε θα πούμε ότι όλα στην υγεία πάνε καλά. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι δημοσιογράφοι.
8: Ο Τραμπ, καλημέρα, ανακοίνωσε.
2: Ποιος Τραμπ, καλημέρα?
8: Έκανε μια προαγγελία και έχει το Κογκρέσο hearing συνέχεια. Αλλά μήπως είναι και πολιτικά το Τραμπ αυτά μετά από αυτά που έκανε?
2: Δεν ξέρω, κάνει και παιχνιδάκι αυτός.
8: Να πάμε τώρα όμως. Βλέπω εδώ όμως κάτι χοντράδες που δεν έχουν καταλάβει τον μέγιστο καβάφι. Τι θα πει οι βάρβαροι? Οι βάρβαροι θα πει πρέπει η Ευρώπη να έχει ευρωπαϊκό στρατό, να έχει αυτοδυναμία και made in Greece όλα, ας πούμε, τα όπλα όπως έκανε ο Αρτέμις Ευαγγελίδης. Ευάγγελος. Να ξαναδιαβάσουν.
2: Ήξερε ο Αρτέμης Ευάγγελος, δεν τον ακούγαμε όμως.
8: Όλοι οι Ευρωπαίοι, τι θα πει οι βάρβαροι, γιατί το είπε το 1904. Πρέπει να έχουμε δικό μας. Έχαμε ο Τραμπ δικό του εφόρο ζωής.
2: Βέβαια, εμείς να μην έχουμε ένα στρατό.
8: Ούτε δικό του στρατό δεν έχουν. Και εμείς που πρέπει να πρωταγωνιστούμε.
2: Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής.

0: καλά, ανάστατος. Τίποτα. Λοιπόν, έλα γεια.
1: Έλα, μάνα μου.
0: Έλα.
1: Πού είσαι, Παστάκα μου.
0: Εδώ, εδώ.
1: Καταδηλώνω και είμαστε λογικοί.
0: Εδώ είμαι, καταναλώνω μέσα διάφορους.
1: Αχ, Αποστόλη, καταναλωνόμαστε. Και είμαι με γρήπη, είμαι με καταρροή και τέτοια, τέλος πάντων. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως το λες. Δηλαδή, είμαι 60 χρονών γριά. Έχω απογοητευτεί, προσπαθώ, κάνω πράγματα για να μην τρέπομαι το είδωλό μου. Όσο μπορώ υποκειμενικά, έτσι, γιατί αντικειμενικά άλλο θα κρίνει. Να μην φτύνω το είδωλό μου στον καθρέφτη, αλλά εσύ με καθημερινότητα, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ να πας, εκνευρίζεσαι, ρε, από το που παρκάρουν σε θέσεις αναφύρουν, δηλαδή μια τρέλα, ρε γαμώτο. Το μόνο που μας τόσει με πρώτον εμένα πάντα, έτσι, Αποστόλη. Νίξιμο στη θάλασσα, κατά σκαβάτσα, 3 εκατομμύρια ώρια και σπαρπατοζωάρια και ξεκινάς από την αρχή, πας και γίνει κάτι. Μπουρδέλο λαός, μπουρδέλο!
2: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
3: Να ρωτήσω ποιο τραγούδι ήταν αυτό.
2: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου.
4: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου ήρθες δίπλα μου, μωρό μου.
5: Χθες το βράδυ στο όνειρό μου είδα τον Κουτσούμπα να τρώει τον τραμ, ρε. Να σου λάκι μ' ακούς.
0: Ναι.
5: Ρε εσύ θα νοκουλούμα, ρε, πώς με κατάλαβες, ρε αγόρι μου. Τι αφιερωσάρα ήταν αυτή.
6: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας.
7: Το μέτωπό μας είναι η δεξιά και η πολιτική της.
5: Εγώ δεν είμαι ψώνιο, καταρχήν είμαι ψωνάρα.
0: Ναι, έτσι. Γνωστό.
5: Και δεύτερον, για το θύμα. Ναι, επειδή δουλεύω 50 χρόνια με αυτά που ψωνίζω και συνήθως όταν ψωνίζω και από πολυεθνικές εταιρείες, έχω χρηματοδοτήσει τον πόλεμο στο Κουβέιτ, τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, έχω χρηματοδοτήσει τη γενοκτονία που έγινε στην Παλαιστίνη.
0: Αλλά όχι και το κουκουέ.
5: Έχω χρηματοδοτήσει τον μπάτσο που βαράει τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο, εντάξει.
0: Πες το άλλο, τους χρυσαυγίτες, κάθε λογής φασισταριό.
5: Μπράβο, ξέρω πολύ καλά τι έχω χρηματοδοτήσει και ότι είμαι θύμα, εννοείται. Εσύ αγορίνα μου γλυκιά που πηγαίνεις στην πρεσβεία την Αμερικάνικη του Ισραήλ 2 ώρες, λες αυτά που είναι να πεις ακίνδυνα, το τονίζω, ακίνδυνα για το σύστημα. Γιατί αν ήταν κίνδυνος θα σας είχαν πάει ζωντανό. Λοιπόν, ακίνδυνα, νομίζεις ότι έχεις μεγάλη διαφορά από μένα, αγορίνα μου, όταν καλό έρθει από τη Δανία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω να σε πάρω το αεροδρόμιο να σα εξηγήσω. Ο Καλαμούκης.
0: Α, κλείνεις και κούρσα για αεροδρόμιο τώρα να πάει στο πεντάρικο.
5: Εντάξει, άμα.
0: Να κερδίσουμε κιόλας,
5: Ρε εσύ, τώρα έχω και πελάτσα τώρα, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, ρε εσύ, αυτά όλα δεν κάθεστε σε ένα τραπέζι να τα συζητήσετε. Ο Δανοκουνούμαλος τώρα νομίζει ότι κάτι κάνει. Εντάξει, εγώ και θύμα είμαι και ψωνάρα είμαι.
8: Γι' αυτό σε παίρνω αργά, πάντα σε πιάνω. Έλα, γαβιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
0: Έλα.
8: Υποκρισία, ρε φίλε. Η υποκρισία πάντα μου την έδινε.
0: Να, αυτά δεν μπορείς.
8: Εδώ και 50 χρόνια, ρε αδερφέ. Ξέρουμε ότι η πολεοδομία είναι η πιο διεφθαρμένη υπηρεσία της χώρας. Στην Πεντέλη έχω εγώ βίντεο του 90, full πετκόφιτη. Κάει και το 95, το 98. Χτίσανε όλα τα διόρροφα. Και ο Δήμος τους έκανε και δρόμο.
0: Ζηλεύεις, πονάτε.
8: Όχι, όχι.
0: Δεν σε χάλασε.
8: Άκου, αδερφέ, όταν ήμουν στην εταιρεία υπήρχε ένα παλικάρι που είχε χτίσει παράνομα στην Άνω Γλυφάδα και του πέσε το σπίτι το μισό σχεδόν τότε. Σου λέω για 90 τώρα. Από τότε πάνε, ρίχνουν λεφτά στην πολεοδομία, παίρνουν μαύρα χαρτιά, φτιάχνουν τα σπίτια και μετά βοήθεια. Και αυτό ο θλιβερό ο δικό σου το κομμούνι λέει τώρα ο Μητσοτάκη.
9: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώ το πότε.
8: 40 χρόνια το ίδιο σκηνικό. Αφού το ξέρουμε όλοι. Χτίζεις παράνομα, φτιάχνεις το σπιτάκι, έρχεται το ρέμα. Ρε υποκριτές, ρε γελί, ρε ξεφτύλες. Τι λέτε κάθε λίγο η μία κυβέρνηση φταίει, η άλλη φταίει. 50 χρόνια ταχώνετε την πολεοδομία στους πιο διεφθαρμένους δημόσιους υπάλληλους. Παίρνετε άδειες, φτιάχνετε σπίτια και μετά αν τύχει και σας τάτυχη, που τους λυπάμαι φυσικά, σας παίρνει το ρέμα. Δεν πάει να γαμηθείτε, αιώνιστε.
0: Σας παρακαλώ πολύ.
8: Είναι πια αυτή η υποκρισία. Με έχει κάνει δηλαδή, έλα σου λέω, το έχω το βίντεο, είχα πάει με τα παιδάκια μου το 90 στα χιόνια στην Πεντέλη.
0: Έχεις και παιδιά, όλο αυτό είναι με παιδιά.
8: Εμένα η γενιά μου φίλε, στα 19-20 ήταν όλοι παντρευμένοι αδερφέ, άστο τώρα εντάξει.
0: Δεν είναι, είναι αυτό, είναι που δεν στα πήρανε, ενώ έπρεπε.
8: Ναι, που διαιωνίζεται το είδος.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
11: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Γεια σας.
0: Πώς.
19: Τα παραπολιτικά έχω πάρει.
0: Ό,τι να είναι. Ναι.
19: Είστε ο κύριος που μιλάγατε, ο κύριος Σημιός.
0: Ο άλλος.
19: Συγχαρητήρια.
0: Λέω και εγώ μίλαγα. Αλλά...
19: Για τα λόγια που είπατε για τις γυναίκες αυτές. Είμαι μια γιαγιά που έχει φύγει και μένα στον ουρανό εγγονός των 14 χρονών. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, παλικάρι μου. Χρυσό.
0: Να είστε καλά. Από τι έφυγε το παλικάρι?
19: Είσαστε υπέροχοι άνθρωποι. Ορίστε.
0: Από τι έφυγε το παιδί?
19: Από τη γρήπη. Όχι τώρα, πριν 9 χρόνια από το Ιουνιένα, την πρώτη γρήπη που.
0: Κατάλαβα.
19: Το χτύπησε στην καρδούλα του και ξαφνικά. Αλλά συγκινήθηκα με την αγάπη που μιλάτε, σας θαυμάζω. Να είστε καλά, παιδί μου. Καλή δύναμη και καλή υγεία να έχετε.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά.
20: Έλα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
20: Στο 25 χάσαμε 201 άνθρωποι τη ζωή τους.
0: Στη δουλειά, ναι.
20: Είχαμε 302 σοβαρά τραυματίες, συν τα κατάλληλα που τους είχαν αφήσει. Φαντάσου τώρα έτσι που πάει η κατάσταση, 26 μάλλον του παξίδου, να είναι νεκροί 199 και οι 330 σοβαρά τραυματισμένοι. Και θα λέει η κυβέρνηση μετά στην πλοκοδική εκστρατεία, ο κύριος Καραγκούνης, κάναμε έργο γιατί περιορίσαμε τα εργατικά ατυχήματα.
0: Αυτό.
20: Είναι λιγότερα και από τους νεκρούς 25 και από τις τραυματίες.
21: Η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.
0: Δεν πιστεύεις εσύ ότι αυτό θα γίνει σημαία προεκλογικά άμα το πετύχουνε?
20: Σίγουρα.
0: Είναι ικανοί και παραπάνω θανάτους να έχουμε να κρύψουν 2-3 για να κατέβει το ποσοστό. Να λένε, α, είχαμε λιγότερους.
20: Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Για πες στον κύριο Καραγκούνη, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που περνάνε εξεταστική επιτροπή με κομμένο χέρι και πόδι και με πρόβλημα όρασης? Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι?
0: Εξεταστική εννοείς επιτροπή για τη σύνταξη, αυτή εννοείς?
20: Βέβαια, ναι, για να παίρνουν μια συνδεκτική, είναι κομμένο χέρι και πόδι, πήγαινε για δουλειά, αγώνι, μπορείς, είσαι ικανότατος, αλλήμον.
0: Καλά, μαλακωμένο ήταν στην προηγούμενη εποπτεία. Στην επόμενη δεν ξέρει τι φυτρώνει.
20: Αυτό, μπράβο, ο Σάλε, η Μερκοσούρ τα φέρνει. Από κάτω γι' αυτό. Α, και πού είσαι, ένα τελευταίο. Πε τον κύριο Παθήγη, το για ψεύδο και ακυβερνηματικά. Και όπω το έχω καταλάβει.
1: 3, 222, 666 του Σατανά.
3: Ολοκληρώστε, κύριε Παθήγη.
22: Πάλι φορά να μην πίνει όταν έρχεσαι, τι να σου πω τώρα.
19: Έλα. Λοιπόν, άκου να σου πω, έχω συγκινηθεί λίγο, με άκουγα το Θύμιο τώρα για το. Κάθε μανούλα έδωσε ένα φυλάκι στο παιδάκι της σήμερα το βράδυ. Θα το αφήσω εδώ με τον ταξικό θάνατο και ήθελα να σου πω κάτι για τον γκάλο που άνοιξε ο Θύμιος πριν για τις απαντήσεις των στελεχών του Κουκουέ. Θα ψηφίσω το Σπύρο το Χαλβατζή, επειδή τον αγαπάω.
22: Μη με διακόπτετε!
23: Γιατί εκνευρίζεστε
22: όμως! Μα δεν εκνευρίζεστε! Με συγχωρείς όταν
0: ας αρέσουν τα βρώμικα, τα θυρόστομα.
19: Όχι, η ατάκα είναι κλασική, διαχρονική, λακωνική.
0: Έχει μείνει, έχει δίκιο.
19: Και κολλάει σε όλες τις καταστάσεις, ρε φίλε. Και είναι και βαθιά ανθρώπινη, έτσι.
0: Σωστό. Εντάξει, νομίζω συμφωνώ.
24: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
24: Ναι, είσαι τα παραπολιτικά, ε.
0: Ναι, ναι.
24: Ναι, ναι. Να είναι καλά ο Τραμπ, να είναι καλά η βούλτεψη και να είναι καλά και ο Γιαννόπουλος του Πασόκ παλιότερα που δίνουν δουλειά στους δημοσιογράφους. Κατόπιν συνεννόησης φυσικά, ε.
0: Και στη σάτυρα, εγώ θα έλεγα.
24: Ναι, τη σάτυρα. Εντάξει, σωστό. Κατόπιν συνεννόησης όμως, προσέχτε, ε. Και πάντοτε με καλή προαίρεση. Έτσι νομίζω. Γιατί όποιος έχει διαβάσει περικείμονος.
0: Περικείμονος όταν λέμε φρεγάτα κείμονος.
24: Ο κείμον το 500 προ Χριστού.
0: Α, που τον κάναμε φρεγάτα τώρα.
24: Ε, όχι.
0: Που είναι η μεταψύχωση του κουλούρι.
25: Πόσο είναι η ντομάτα.
24: Το καραβάκι που πλέει και δώσαμε κάποια χρήματα.
0: Να, το συνεννοούμαστε. Να, το ξέρα.
24: Άκουσε καλό μου παιδί. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει ο εχθρός για να μπορέσει να προχωρήσει ο πόλεμος κατά τον Ηράκλητο ή τον Ισιοδό. Τον Ηράκλητο νομίζω. Πόλεμος πατήρ πάντων, αν δεν υπάρχει.
0: Α, ναι, μπράβο τώρα, ναι, αυτό το πάντων θυμόμουν. Το πάντων.
24: Το πάντων.
0: Το έχω ακούσει και από το τέλος πάντων. Υπάρχει αυτό, ναι.
24: Τώρα ο απέναντι σου διάγει το 87ο τη ηλικία του και είναι ένα πάλαβο κερκυραίος.
0: Για σένα λέμε.
24: Το πιασες.
0: Όχι, όχι, δεν συμφωνώ με το παλαβό.
24: Πρόσεξε.
0: Είναι πλεονασμός για το κερκυραίος.
24: Είναι λίγο σκοπτικό.
0: Α, μάλιστα. Τόσο δά απέχει από το σκαπτικό.
24: Πρόσεξε.
0: Που θα μιλούσαμε για οικοδόμημα μετά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα.
26: Αποστολή!
0: Έλα.
26: Έλα λοιπόν. Με πόνεσε ο Σβέρκος μαλάκα από τη φάπα στη βούλτεψη. Δεν την πάω καθόλου, αλλά πόνεσε ο δικός μου Σβέρκος. Ψηφίζω βούλτεψη αυλεπή, έτσι.
0: Εσύ?
26: Ναι, ναι.
0: Σου πρέπει.
26: Όχι, ψηφίζω τη φάπα στη βούλτεψη. Αυτό είπε να ψηφίσουμε ο Θύμιος.
0: Α, τη φάπα από τον βουλευτή λες? Από τον Κατσιώτη.
27: Τώρα σα τυφλώνει ο αντιπομπολισμό σα. Ντροπή σα. Κυρία Έχετε πήγα τη μάνα σα στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε? Αφού τα ζήσατε.
26: Δεν την πάω καθόλου τη βούλτεψη, αλλά αυτή η φάπα πόνισε και εμένα, μαλάκα. Εντάξει, κάπου όπα.
0: Για λίγο με τρόμαξες ότι ψηφίζεις τη βούλτεψη.
26: Είπα, δεν μας ανώμαλε, αλλά όχι και τόσο.
0: Εδώ μου λες ότι την πας.
26: Εντάξει, λοιπόν, φιλιά, αφήνω να ψηφίσουν κι άλλοι. Καλά, όχι ότι του Πάκαλου ήταν οι μικροί.
28: Έφυγα από το Κουκουέ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζαν το λαό τη Τσεχοσλοβακία στους δρόμους.
22: Και συγκινηθήκατε.
28: Είχα τσίπα, ναι.
22: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
26: Αλλά εντάξει, τη βούλτεψη. Έπρεπε.
0: Χαλαρή, εγώ θα την έλεγα. Χλιαρή. Μπορούσε και καλύτερα.
26: Όχι, ρε, όχι, ρε. Μόνο που βλέπει τη βούλτεψη με αυτό το βλέμμα τη Αγελάδα που λέει και ο Μόσχος να κοιτάνε τα τρένα, φτάνει.
0: Κόμμα αυτό.
26: Κοιτούσαν όπω κοιτάνε οι Αγελάδε τα τρένα.
0: Ναι, αλλά ξέρουμε ότι ο Κατσότης μπορεί και καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα.
26: Εντάξει, ότι μπορεί και καλύτερα, μπορεί και καλύτερα. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να πέσει σε αυτό το επίπεδο για να τι απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Mm. Μια χαρά ήταν. Το έχω δει 30 φορές από το πρωί.
29: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
29: Έλα, ξύλινη γλώσσα, ρε.
0: Πιανού, του Κατσότη.
29: Του Κατσότη. Βγαίνει τώρα ο Γκέρ και παίρνει την ξύλινη γλώσσα και τη βαρύνει στο κεφάλι. Τόσο ξύλινη γλώσσα. Σαρόπαλο ήταν. Λοιπόν, και οι άλλοι υπόλοιποι, βέβαια, που ρίξαν εκείνες τις τάπες που είπε ο άλλος μέσα. Ναι, οκ, okay, ξύλινη γλώσσα κι αυτή, αλλά η καλύτερη νομίζω ήταν του Κατσότη. Δεν είχε τι να πει η βούλτευση.
0: Όχι, έβρισκε να πει, αλλά έλεγε αυτά που είπε και ο Κατσότης. Αειδίες.
30: Όχι, μόνο πράγματι, μάνα μου. Στη Μόσχα.
22: Αειδίες λέτε.
29: Έχασε τη μιλιά τη για πολλή ώρα, δηλαδή δεν ξαναγίνει κάτι.
0: Θλιβερό.
29: Θλιβερό.
0: Στενάχωρο. Τη βούλτευση τη θέλουμε για να μιλάει. Όχι να χάνει τη μιλιά τη.
29: Εντάξει, τη βούλτευση τη θέλουμε για τα κομμωτήρια, όχι για να μιλάει.
0: Πιο πολύ πλάκα έχουν αυτά που λέει παρά όταν δεν λέει.
29: Ναι, αλλά για τα κομμωτήρια. Δεν είναι για να πει. Δηλαδή, αυτά που λέει δεν είναι για να τα λέει δημοσίως, είναι για να τα λέει σε ένα κομμωτήριο και πολύ τη είναι. Το μαλλίπος είναι και μέχρι εκεί. Δεν είναι για να τα λέει τίποτα άλλο.
30: Το μαλλίπος είναι.
0: Καλέχιστε.
31: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
23: Αντένα.
31: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, radio@parapolitica.gr είναι το mail μας και 211-10-80-880 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω σήμερα μια ιδιαίτερη χαρά εδώ, διότι είναι απέναντί μου ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας άνθρωπος που μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια και ένας άνθρωπος ταυτόχρονα χαμηλών τόνων, ο οποίος δεν έκανε τη φασαρία, με την καλή έννοια της φασαρίας, γιατί εμένα μου αρέσει και η φασαρία όταν είναι καλή για τους ανθρώπους που έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, τη φασαρία που έχουν κάνει άλλοι συνθέτες, ίσως κάποιοι να μην τον ξέρουν και από τους νεότερους, αλλά ξέρουν σίγουρα τα τραγούδια του. Είναι ο Γιώργος Κρεμιζάκης.
1: Να είστε καλά που με καλέσατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είστε τόσο σπουδαίος συνθέτης. Και ξέρω ότι είσαστε και τόσο αξιαγάπητος άνθρωπος, παρότι σήμερα σας γνωρίζω από κοντά. Τα τραγούδια σας όμως είναι αρκετά για να κάνουμε πολλές εκπομπές για σας, όχι μία. Και χαίρομαι που ήρθε η ώρα να την κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
0: Μου έχετε φέρει εδώ, εκτός από ένα CD με κάποια από τα τραγούδια σας, γιατί όπως μου είπατε, πόσα τραγούδια έχετε γράψει?
1: 1500 και πάνω.
0: 1500, να κάνω το σταυρό.
1: Έχω κάνει γύρω στις 70 ταινίες.
0: 70 ταινίες.
1: Έχω γράψει μουσική σε 70 ταινίες, ναι. Παραπάνω από 70. Αλλά με έχουν τραγουδήσει πολλοί ηθοποιοί.
0: Ναι.
1: Φουτσάς, Βραχοπούλο, πάρα πολύ.
0: Και πολλοί τραγουδιστές βέβαια, Μαρινέλα, Βοσκόπουλος, ναι, Πουλιώτη, ναι, ναι. Πουλόπουλος, Μεριλίντα, Μαρίνος, Βιολάρης,
1: Χωματά,
0: Δάκης και πολλοί άλλοι τώρα.
1: Ποιος? Κουμιώτη.
0: Κουμιώτη, να την είπα. Πάρα πολύ. Είσαστε ένας πολυτραγουδισμένος συνθέτης, θα έλεγα. 1500 τραγούδια, λοιπόν. Μου φέρατε ένα CD εδώ που έχει λίγα από αυτά, 23, αλλά μου φέρατε και ένα βιβλίο που λέει «Αξίες που με αξίωσαν». Δικό σας βιβλίο, ναι. Που ουσιαστικά είναι η ιστορία σας εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Ένα κομμάτι της ιστορίας σας.
1: Λάμψεις από την ιστορία μου.
0: Λάμψεις από την ιστορία σας. Για πείτε μου καταρχάς, κύριε Κρεμιζάκη, πρώτα απ' όλα λέω, πριν ξεκινήσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι σας.
1: Ακούσουμε.
0: Γιατί έτσι, για να μπούμε στο νόημα, αγαπιόμασταν, Ρένα Κουμιώτη, από τα πολύ ωραία τραγούδια σας.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Κρυμιζάκη, πώς γίνατε συνθέτης.
1: Η πρώτη μου δουλειά που μέστρο πατέρα μου και σπούδασε στην Ιταλία, μοντελίστ, γιατί είχε παπούτσια εργοστάσιο και μαγαζί στο Ηράκλειο και ήθελε να το αναλάβω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά.
0: Άρα πήγατε στην Ιταλία να μάθετε να κάνετε μοντέλα παπουτσιών, να σχεδιάζετε παπούτσια.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Αλλά στη συνέχεια, επειδή ήταν πάρα πολύ δουλειά που έπρεπε αυτά πάνω μου, γιατί όλος ο γυναικείος πληθυσμός αρκόταν να του κάνω παπούτσια εγώ, δεδομένου ότι είχα το εξής προνόμιο.
0: Ναι.
1: Σε κάθε γυναίκα έκανε ένα σχέδιο για να μην το φοράει κάποια άλλη.
0: Ναι. Άρα, έτσι ήταν τότε.
1: Ναι, έτσι ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ήταν πάρα πολύ δουλειά που είχε πέσει, μου λέει πατέρα μου, πήγαινε και μέχρι την Αθήνα, εγώ τα έχω φίλους, Σεβαστάκη, το Μούγερ.
0: Σεβαστάκης Μούγερ, να λέω εγώ για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν, ήταν τα μεγάλα μαγαζιά παπουτσιών εκείνη την εποχή.
1: Ναι. Όπως πήγα λοιπόν.
0: Ο Μούγερ είχε και τρομερά παιδικά παπούτσια.
1: Παιδικά παπούτσια. Ναι. Κάποια στιγμή ένας φίλος, ήταν υπόκριας, πάμε στην πλάκα. Ήρθε την πλάκα. Δεν έχω πάει ποτέ. Είναι σπέθε, παγώνα. Και πήγαμε στις Εσπερίδες.
0: Στις Εσπερίδες, στην Μπουάτ.
1: Μπουάτ.
0: Της εποχής, ναι.
1: Την Μπουάτ
0: αυτή. Αυτά τώρα μιλάμε αρχές 60.
1: Όχι, το 70.
0: 70.
1: Ναι, το 67.
0: 67, 67, ναι. Άρα Χούντα, επί Χούντας.
1: Χούντας,
0: μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ήταν ο Γιάννης ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός και συγκρουκός. Είχε γράψει πολλά τραγούδια.
0: Πολύ γνωστός. Από τους κορυφαίους του νέου κύματος ο Γιάννης Αργύρης.
1: Ναι. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Με πήρε λοιπόν αυτό το ύφος το δικό του που μ' άρεσε και κάθισα μέχρι τέλους. Όμως τέλειωσε το πρόγραμμα του όλο και έφυγε ο κόσμος, δεν είχαμε πλειώσει ακόμα. Μου λέει ο φίλος μου αυτός που με πήγε, άντε να φύγουμε για εμείς. Λέω μια στιγμή να γνωρίσω τον Γιάννη, τον Αργύρη.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν κοντά μας κάση, πώς σε λένε, Γιώργο του λέω. Μου ο Γιάννης, να πληρώσω μη θέλα, αλλά μια μητρά και είμαστε μόνοι μας, να κάτσω λίγο στο πιάνο.
0: Ναι.
1: Μου λέει παίζεις πιάνο. Όχι τώρα ερασιτεχνικά, αλλά επειδή είμαστε τώρα μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Και κάτσε και έπαιξε ένα δύο κομματάκια που είχα ακούσει από ακουστικά. Να τα παίζω, δεν είχα μάθει ποτέ πιάνο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, πού μένεις. Πού μένεις. Στην Ελβετία. Τίποτα άλλο. Μετά από λίγες μέρες του έφυγε ο πιανίστας του,
0: ναι,
1: του Αργύρη, και πήγε στρατιώτης.
0: Ναι.
1: Οπότε στη μέση της εποχής, πού να έφυγε ο πιανίστας αυτός. Και θυμήθηκε εμένα. Και εκεί το πιαδί που έπαιξε από χθες, να τον βρούμε.
0: Δεν το φωνάζω να έρθει να παίξει πιάνο εδώ. Ναι.
1: Και πού να το βρούμε. Μένει η Ελβετία. Αρχίζει να ψάχνουν αυτοί. Ξέρετε κανένα πιανίστα Γιώργο. Όχι. Κανένα πιανίστα Γιώργο. Τέλος πάντων πήγανε σε ένα χασάπικο,
0: ναι,
1: το τελευταίο μαγαζί. Είναι κάπου από εδώ πέρα, δεν ψωνίζει.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δεν το ξέρουν. Πώς ξέρετε, κάνε πιανίστα Γιώργο. Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Αλλά είναι μια κοπελίτσα που παίζει πιάνο. Μήπως ξέρει αυτή να σας πει. Και πού μπορούμε να τη βρούμε. Το σπίτι της είναι εκεί απέναντι. Χτυπάνε την πόρτα και ανοίγω εγώ.
0: Δεν σας πιστεύω.
1: Με το που ανοίγω εγώ, ο Γιάννης ο Αργύρης τρελάτη. Γιώργο εσύ.
0: Η λέει, κοπελίτσα ποια ήταν
1: η αδερφή,
0: η αδερφή σας, η οποία έπαιζε επίσης πιάνο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, σε θέλω. Μου να φύγω μου, να πάρω πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Μου λέει, ζω στο μαγαζί. Να κάνω τι στο μαγαζί. Να παίζει πιάνο, δεν ξέρω πιάνο. Παίζω ένα-δύο κομμάτια ακουστικά.
0: Ναι.
1: Θα σε μάθω εγώ πιάνο. Πώς θα μας ξέρεις πιάνο. Είχε το Σπύρτο Μιχαηλίδη,
0: ναι,
1: ένα από τους μεγαλύτερους κλασικούς πιανίστες της εποχής τότε.
0: Ναι.
1: Με συστήνει, ήταν στο μαγαζί.
0: Σε συστήνει στο Μιχαηλίδη, ναι. Με
1: μάθεις πιάνο.
0: Ναι.
1: Σε 6 μήνες, σε 3 μήνες, είχα μάθει ρεπερτόριο 6 ετών.
0: Μάλιστα. Γράφετε λοιπόν εκεί στις Εσπερίδες, γράφετε το πρώτο σας τραγούδι.
1: Το πρώτο τραγούδι του Γιάννη, το Αργύρη.
0: Ναι.
1: Μετά μου φαίνει το Βενετσάνο το μαγαζί να τον δοκιμάσω τι τραγούδι θα πει.
0: Ναι.
1: Μου λέει αυτός δεν θέλει να πω τραγούδι ξένο,
0: ναι,
1: για να μην με συγκρίνουν. Και αν θέλει να μου γράψει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και έχω φέρει μια κοπέλα μαζί μου που γράφει στίχους και θέλει να σε γνωρίσει.
0: Η κοπέλα αυτή ποια ήταν?
1: Η Σότια Τσότου.
0: Η Σότια Τσότου, σπουδαία στιχουργός. Η ναι, οποία είχε ήδη γράψει κάποια τραγούδια για το Χατζή τότε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου είχε. Μου λέει, σου έφερε ένα τραγούδι. Το είναι γνωρίζει για δάκρυα στέλνα. Και αν σου αρέσει, πάρ' το σπίτι. Πότε μπορώ να σε τηλεφωνώ? Μόνο βραδινές ώρες.
0: Άρα το πρώτο τραγούδι που γράψατε και ηχογραφήθηκε ήταν το «Είναι νωρίς για δάκρυα στέλνα». Θέλω να σας πω ότι είναι το αγαπημένο μου από τα τραγούδια σας αυτό. Θα το ακούσουμε τον Κώστα Βενετσάνο που είναι η πρώτη εκτέλεση.
1: Το έχουν πει πάρα πολύ.
0: Το έχει πει και ο Μιχάλης Βιολάρης υπέροχα.
1: Ο Βιολάρης, ναι, ο Μαρίνος.
0: Ο Μαρίνος βέβαια.
1: Ο Τέρης ο Χρυσός, το τρίωτο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Είναι νωρίς για δάκρυα στέλνα».

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την ίδια.

0: Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργο Κρυμιζάκη, έναν από τους σπουδαίους μας συνθέτες. Είχατε την τύχη να συνδεθείτε με μια πάρα πολύ ωραία εποχή του ελληνικού τραγουδιού, η οποία νομίζω ότι μας συνοδεύει όλους ακόμα. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια αυτά και κακά τα ψέματα μας φέρνουν πολλές μνήμες, έτσι. Δηλαδή μας συνδέουν πολλά πράγματα με αυτή την περίοδο.
7: Θα φάνει παράξενο αυτό που θα πω, αλλά όταν βάλω κάποια φορά τα ακούδια μου να τα ακούω, ανατριχιάζω που τα ακούω μετά από τόσα χρόνια και όμως έχω το ίδιο συνέστημα να τα ακούω.
6: Αλήθεια, δεν μου λέτε, έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, το είπαμε και στην αρχή. Ποιον θεωρείτε από αυτούς με τους οποίους συνεργαστήκατε το μεγαλύτερο?
7: Να μένει είναι Τόλης Βοσκόπουλος.
6: Βοσκόπουλος.
7: Ο Πουλόπουλος επίσης, ο νομικός.
6: Ναι.
7: Σε όλους έχω δώσει ένα στίγμα μου. Δηλαδή ο Πουλόπουλος έχει πει τα ψέματα.
6: Ναι.
7: Και σε αρχίσαμε για στίγμα. Λοιπόν, ο νομικός, μικρή μου αγάπη, δροσιστελιά μου.
6: Ναι.
7: Ο Βενιζάνος, η Στέλλα. Μαρινέλα, σαν κάποιος θείας σας.
6: Ναι.
7: Ο Τόλης Βοσκόπουλος. Δοξάζω το Θεό και λέω, σε ευχαριστώ που ζω ακόμα. Είναι 20 δικός μου.
6: Για πάμε να ακούσουμε τον Τόλη.

0: Κύριε Κρεμμυζάκη, γράφατε και πολλά τραγούδια με στίχους που ήταν σχεδόν ποιητικοί. Έχετε πάρει δηλαδή στίχους από σπουδαίους στιχουργούς εσείς.
1: Ιτσότου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μπακογιάννης, ο οποίος είναι ο αδερφός του Παύλου.
0: Ο αδερφός του Παύλου, ναι.
1: Ήταν και ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Και μου έδωσε θεατρικά τραγούδια. Ο Κακουλίδης.
0: Βέβαια. Σπουδαίοι, όλοι αυτοί σπουδαίοι, αλλά γράφατε και εσείς στίχους, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Έγραψα πολλούς στην καριέρα μου. Και ειδικά με αυτά τα τραγούδια έχω τόσο πολύ δεθεί. Για μένα το τραγούδι.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σωζιατά στενοφόρο στο Αγρίνιο, 6 από τα 7 περιμένουν ανταλλακτικά, μόλις 2 σε λειτουργία και το 1 δανεικό. Μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα προανήγγειλε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, ο αγρινιώτης πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Κλειστή η ΔΕΒΑ Αγρινίου λόγω στάσης εργασίας, αντιδρούν οι εργαζόμενοι στο νομοσχέδιο για το νερό. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου από έργα αποχέτευσης και φυσικού αερίου. Επήγει η αύξηση της χωρητικότητας στο Χιτά Στράτου. Συνάντηση Γιαννάκου στο Θέρμο με τον Σπύρο Κωνσταντάρα για το κέντρο υγείας. Ο αστυνομικός σκύλος Πόρτη ξετρύπωσε από σπίτι στην άφπακτο 4,5 γραμμάρια κοκαΐνης. Στην ποταμούλα Αγρινίου, ο Στέλιος Ρόκος, κάνοντας μια στάση πριν μεταβεί στο Καρπενήσι, χαμόγελα και φωτογραφίες με τους κατοίκους. Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Όσο θα γυρίζει η γη.
10: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ, ακούμε τα υπέροχα τραγούδια του και μας λέει και ιστορίες από τη ζωή του βέβαια, η οποία ζωή είναι γεμάτη μουσικές και όλα αυτά. Ζήσατε κατευθείαν από τους δίσκους σας και από το τραγούδι πλέον, ναι. Τα παπούτσια τελφινίτο. Τα ξεχάσαμε.
1: Είπα του πατέρα μου,
0: ναι,
1: ο μπαμπά θα μείνω στην Αθήνα, γιατί θα πάω σε μια μπουάτ που με έχουν καλέσει και θα κάνω μια καριέρα μουσικού.
0: Μουσικού, ναι.
1: Δεν το αφήνω το επάγγελμα, το έχω μέσα μου, το έχω σπουδάσει, αλλά μην με μιλήσει να έρθω στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα μείνω εδώ πέρα. Έγινε. Όταν πέθανε η μητέρα μου, μετά από κάποια χρόνια, κάποια στιγμή εγώ το είπα του πατέρα μου να ξαναπαντρευτεί.
0: Ναι. Να κάνει φτιάξει τη ζωή του. Ναι.
1: Να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Θα είμαστε μακριά.
0: Ναι.
1: Όταν παντρεύτηκε ξανά και έκανε το πρώτο του παιδί με τη νέα του γυναίκα, κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Μου λέει πώς θα το βγάλω, που δεν θέλω να το βγάλω με το όνομα της.
0: Της μαμάς που έχει χαθεί, ναι.
1: Ούτε με την κυρία του γυναίκα. Όταν το βγάλει Στέλλα. Με το τραγούδι που έγραψα εγώ.
0: Και έτσι απεκτήσατε.
1: Και το βγάλε Στέλλα.
0: Και έτσι έχεις και αδερφή Στέλλα, δηλαδή. Βα, τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχεις γράψει?
1: Το αγαπιόμασταν.
0: Το αγαπιόμασταν. Το βάλαμε πρώτο-πρώτο έτσι κι αλλιώς με την Κουμιώτη.
1: Ναι.
0: Εμένα λοιπόν.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου.
0: Ναι, εμένα ένα από τα αγαπημένα μου, επειδή είμαι πάντα λίγο πιο εναλλακτικός, είναι το Αντίο Μέρη του Δάκη.
1: Με το Δάκη.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εκπληκτικός στίχος του, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και όταν το είπε ο Δάκης, είχε κάνει μικρά λαθάκια.
0: Ναι.
1: Και μου λέει να το πω ακόμα μια φορά. Λοκαρτάμε και το πρώτο, αλλά πες το μια φορά που θέλεις. Το είπε καλύτερα, κάρτισαμε το δεύτερο, αλλά το είπε τόσο πολύ ωραίο και το πρώτο, παρά τα μικρά λαθάκια. Εγώ το κάνω αυτό για μένα.
0: Σπουδαίος τραγουδιστής ο Δάκης και σπουδαίος άνθρωπος, έτσι. Όλοι όσοι τον έχουν γνωρίσει λένε ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Δάκης. Ευγενικός, έτσι, λίγο αριστοκράτης για την εποχή.
1: Για
0: ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Δάκη.

0: Ο Γιώργος Κρεμιζάκης είναι εδώ. Θέλω να ρωτήσω, μου είπατε πριν ότι από τους τραγουδιστές που έχετε ας πούμε δουλέψει, δεν μου αφήσατε και κανέναν, όλους μου τους είπατε. Η αλήθεια είναι, που δείχνει και πόσο έτσι ακριβοδίκαιος είσαστε. Εμένα μια πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια που επίσης έφυγε νωρίς είναι η Κέτι Χωματά.
1: Ναι.
0: Και η εποχή εκείνη του νέου κύματος, την οποία εσείς υπηρετήσατε πολύ, ήταν σπουδαία και είχε και μπουάτο άντρας της, δεν είναι?
1: Ναι, ο Μαυρομάτης.
0: Ο Μαυρομάτης, ναι.
1: Λοιπόν, η Κέτι Μπουάτ, εκτός από την Κέτι, τραγουδούσε και ο Βγελάρης.
0: Ναι.
1: Και όταν τραγουδούσε, μου λέει, εμένα θα μου δώσει κανένα τραγούδι. Καθώς τα κομμάτα έκανε τρία,
0: ναι,
1: και τα έκανε πρόβα και τα άκουγε ο Μιχάλης και ζήρεψε. Και λέω, Μιχάλη μου, δεν έχω γράψει πολλά αντρικά, μόνο τη Στέλλα, να το ακούσω. Το έχει πει ο Βενετσιάνος, λέω, δεν πειράζει, να το ακούσω. Το ακούει και λέει, θα το πω
0: και
1: εγώ.
0: Βέβαια, και η αλήθεια το έχει πει πολύ ωραία, ναι, ο Μιχάλης Βιολάς.
1: Μόλις το είπε, λοιπόν, τη βραδιά, σηκώθηκε ο κόσμος επάνω. Δεύτερη τρίτη. Ο κόσμος πήγε στα μαγαζιά, τα δισκάλικα που πήγαν, τη Στέλλα με τον Βελάρη. Δεν υπάρχει και μια Στέλλα με τον Βελάρη. Ήρθε στα φυλά του Πατσιφά.
0: Ναι.
1: Ποια είναι αυτή η Στέλλα?
0: Πατσιφάς, να πω για όσους δεν το ξέρουν, ήταν η Λύρα, η μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, σπουδαία προσωπικότητα ο Πατσιφάς, ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε αυτό το νέο κύμα και το πήγε στον κόσμο μέσω από τη
1: Στέλλα. Τον κάλεσε λοιπόν τον Βελάρη και του λέει, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που τραγουδάς, τη Στέλλα? Γιατί θα ακούσουμε. Λέει το Κρεμιζάκι του είπε ο Βενετσιάνος. Θα το πεις και εσύ.
0: Έτσι και το ηχογράφησε ο Βιολάρης.
1: Το ηχογράφησε έτσι και ο Βιολάρης.
0: Να ακούσουμε πρώτα Κέτι Χωματά και μετά να ακούσουμε Βιολάρη. Πρώτα θα ακούσουμε τη Μαρία των Βράχων με την Κέτι Χωματά. Στίχη Σώτια Τσότου. Η Σώτια Τσότου έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια
1: του
0: Γιώργου Κρεμιζάκη και βέβαια ήταν ένα απίστευτο δίδυμο αυτοί οι δυο. Τρομερό δίδυμο. Και από του τη γνώρισε, όπως μας είπε, ένα βράδυ. Ποιος την έφερε τη Σώτια Τσότου?
1: Ο Βενετσιάνος.
0: Ο Βενετσιάνος, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Μαρία των Βράχων.

0: Λέγαμε νωρίτερα, κύριε Κρεμιζάκη, για το Μιχάλη Βιολάρη και για τη Στέλλα, αλλά εκείνο, αυτό το τραγούδι που έχει κάνει πάταγο με το Βιολάρη τότε ήταν το «Τίλο Ζάνι, Τίκο Ζάνι», ναι. Το οποίο δεν είναι της Σότιας Τσότου, είναι του Κακουλίδη. Έξυπνο τραγούδι, πονηρό, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή. Θυμάμαι στα ραδιόφωνα έσπαγε, γινόταν χαμός με το «Τίλο Ζάνι, Τίκο Ζάνι».
1: Ναι,
0: ναι. «Τίλο Ζάνι, Τίκο Ζάνι, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη».
1: Και το ακούσει και ο Νίκος Ορίζης, κολλημένος σε μια εκθέρωση εκεί, παράσταση που είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και με έπαιρνε σε ένα τηλέφωνο. Τι τραγούδια γράφει η κέρατα, μου λέει. Θέλω να το λέω κάθε βράδυ. Αλλά μόλις τελειώσει η σεζόν θα αλλάξουμε θεατρικό έργο και θα αλλάξουμε πάλι νούμερα. Εγώ θέλω να ξαναπώ αυτό.
0: Να σας πω και κάτι άλλο για αυτό το τραγούδι. Έκανα μια συνέντευξη με την Άννα Διαμαντοπούλου προκαιρού και μου είπε ότι αυτό το τραγούδι την κυνηγάει όλη τη ζωή. Διότι είναι κοζανίτισσα, αλλά επειδή έχει κάνει και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μονίμως τη λέγανε εντάξει, Άννα μου, τι Λοζάνι, τι Κοζάνι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βιολάρη.

0: Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την συνηθισμένη ροή του προγράμματός μας, καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί, αλλά φαίνεται να ενδυναμώνεται στην ξηρονομή Βιωτίας. Μαζί μας η Άννα Εμεή με όλο το ρεπορτάζ. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Βιωτία είναι σε πύρινο κλοιό εδώ και κάποιες ώρες. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, όπου έχει ξεκινήσει και η επιχείρηση εκένωσης. Να πούμε ότι η φωτιά κύκλωσε το χωριό. Δεν μπορούσαν οι κάτοικοι, ενώ εστάλει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το χωριό. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί είχαν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι. Οπότε έπρεπε να γίνει, να οργανωθεί μια επιχείρηση διαθαλάσσης. Έχουν απομακρυνθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 200 άτομα ήδη διαθαλάσσεις. 50 περίπου παραμένουν στην παραλία και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε σκάφη. Εξακολουθεί να είναι δύσκολη η δυνατότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα οδικής απομάκρυνσης. Μόνο ένας χωματόδρομος, νομίζω, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.
0: Για αυτούς που ξέρουν από την περιοχή, η φωτιά, έτσι όπως μας έρχονται στις πρώτες πληροφορίες, ξεκινάει από το Καλαμάκι, την Ξηρονομή μέχρι και τον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Είναι μια δύσκολη περιοχή και από ό,τι γνωρίζουμε και είχες μιλήσει και εσύ με τον Περιφερειάρχη, προσπαθούν να βρουν δρόμους μέσα από το δάσος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μίλησα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον Γιώργο Ντασιώτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση επίσης οι άνεμοι, οπότε δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Και να σου πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν ξεκινήσει και καίγονται σπίτια στο Καλαμάκι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία.
0: Μία ερώτηση: πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι? Το πρωί είχαμε την πληροφορία για 500 εγκλωβισμένους. Τώρα ξέρουμε ότι είναι λιγότεροι.
1: Ναι, φαίνεται ότι ήταν γύρω στους 300. Υπάρχει πληροφορία ότι έχουν απομακρυνθεί οι 200 περίπου και συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Και να σου πω επίσης ότι εστάλει πριν λίγο μήνυμα του 112, από το 112, για απομάκρυνση για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Εμεή. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε την ροή του προγράμματός μας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροπς. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Γιώργος Κρεμμυζάκης είναι εδώ, τα τραγούδια του μιλάνε από μόνα τους, δεν θέλω τώρα να σας πω περισσότερα, τα ακούτε, τα θυμάστε γιατί είναι μεγάλες επιτυχίες. Υπάρχει όμως άλλο ένα το οποίο θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε και θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό, το ουγκαγκαμπούμπουμ. Το λέω καλά, ουγκαγκαμπούμ. Ουγκαγκαμπούμπουμ. Χάρη Κλίν.
6: Δύο.
5: Χάρη Κλίν. Δύο τα μπουμ.
6: Ουγκαγκαμπούμ μπουμ. Χι. Καπακούμπι ρικαγκά.
5: Ναι.
6: Αούγκαγκι αούγκαγκι. Καπαλακά ουγκαγκά. Αυτό το κάνουμε με ζήτημα με τον Κακουλίδη.
5: Αυτό είναι επίσης Κακουλίδης, έτσι.
6: Ναι. Αλλά το γράψαμε μαζί.
5: Ναι.
6: Και μου έλεγε, εγώ είχα βρει τη μουσική.
5: Ναι.
6: Τα πατά, πατά. Και προσπαθούσαμε να μπούμε λέξεις καταλαβίστηκες.
5: Ναι.
6: Και λέει αυτό μια φράση, όχι, του λέω εγώ. Και τότε, όταν λοιπόν ήρθε ο Χάρη Κλίν σπίτι μου.
5: Όταν, ο Χάρη Κλίν, ναι.
6: Και το είπα.
5: Ναι.
6: Είναι ένα τραγούδι που δεν θα καταλάβει το νόημά του, αλλά πρέπει να το πούμε. Μόλις λοιπόν το έπαιξε το τραγούδι στο πιάνο και τα λοιπά, το κακαμπούμ θέλω, μου λέει, τίποτα άλλο.
5: Λοιπόν, για βάλτε το κακαμπούμ, είναι υπέροχο.

0: κύριε Κρεμμυζάκη, πείτε μου τώρα κάτι. Εσείς υπηρετήσατε ένα είδος τραγουδιού πραγματικά σπουδαίο, το οποίο, όπως έλεγα και πριν, το κουβαλάμε μέσα μας, έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα τραγούδια αυτά και που ακόμα δεν τα τραγουδάνε. Την πορεία του ελληνικού τραγουδιού στο πέρασμα αυτών των χρόνων, που είσαστε και την παρακολουθείτε πια από κάποια απόσταση, πώς τη βλέπετε?
1: Να σας πω, η κάθε εποχή έχει τα δικά της σημεία τα οποία τραβάνε την νεολαία κυρίως,
0: ναι,
1: αλλά και τους παλιούς,
0: ναι,
1: παλαιότερους. Είμαι ευτυχής που στα αυτιά του κόσμου, είτε νέος είναι είτε γέρος, το κάθε μου τραγούδι σημαίνει κάτι από τη ζωή τους.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι είναι. Αλλά εγώ ρωτάω πώς βλέπετε το τραγούδι σήμερα.
1: Ναι, το βλέπω περισσότερο με τη δεξιά στροφή προς εκείνη την εποχή. Δηλαδή, τι του λείπει αυτού του τραγουδιού σήμερα,
0: ναι,
1: και δεν είναι τόσο αγαπητό όσο εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή, μόλις ακούμε ένα τραγούδι από τον Πουλόπουλο,
0: ναι,
1: από
0: την Κουμιώτη, ξέρω εγώ, ναι,
1: λέγαμε, αχ, τι ωραίο τραγούδι. Τώρα, δεν το ρίξα ακόμα, αχ, τι ωραίο, αχ, λες, ωραίο ρυθμός, μ' αρέσει να το βολέψω.
0: Α, άρα το βλέπετε περισσότερο ότι είναι ρυθμικό,
1: ρυθμικό.
0: Έχει κυριαρχήσει ο ρυθμός,
1: ναι,
0: και λιγότερο ο στίχος και η μελωδία.
1: Ναι,
0: ναι. Εσείς εξακολουθείτε να γράφετε τραγούδια σήμερα?
1: Πάρα πολλά.
0: Αλήθεια, ε? Έχετε δηλαδή ανέκδοτα τραγούδια, πολλά?
1: Παραπάνω από 150.
0: 150 ανέκδοτα? Και 1500 τα οποία έχουν γραφτεί. Είσαστε και γράφετε με δικούς σας στίχους τώρα ή?
1: Τώρα γράφω μόνο με δικούς μου. Γιατί έχει φύγει τσότ.
0: Ναι.
1: Ο Λευτέρης είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος και δεν θέλω, παρόλο που είναι πολύ φίλος μου, να του. Λευτέρη δεν σου κάνω δίκιο.
0: Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ναι.
1: Αλλά η Μάριο Πιζάνη έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κάθομαι και ούτε σε άλλο στο στούντιό μου, ζω το κάθε τραγούδι που γράφω. Εάν ακούσει ένα δύο από αυτά τα τραγούδια, θα μου πει: αν εγώ θέλω αυτό, αν εγώ θέλω. Θα λες, θέλω τα πάντα. Γιατί τα πάντα με θυμίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς που ήρθατε εδώ σήμερα. Είστε σπουδαίος συνθέτης και θεωρώ ότι σας αξίζει πολύς χώρος να θυμηθούμε όλα αυτά που έχετε κάνει και θεωρώ υπέροχο επίσης ότι εξακολουθείτε να είσαστε δημιουργικός και να αγαπάτε πάρα πολύ το τραγούδι ακόμα σήμερα.
1: Είμαι μικρός ακόμα.
0: Εννοείται.
1: 85 χρονών δεν είναι.
0: Πολύ μικρός. 85 δεν είναι τίποτα στις μέρες μας. 84, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Εύχομαι.
1: Το Μάιο μπήκα στα 84.
0: Εντάξει.
1: 83 λοιπόν.
0: 83, τίποτα. Θα το μικρύνουμε κι άλλο έτσι όπως το πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πραγματικά να είστε καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε με τη δροσοσταλιά μου. Νίκος Νομικός. Γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού, ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σπαραγμός στην κηδεία του 27χρονου αγρινιώτη ήρωα της πυροσβεστικής, Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Red Code στην Ετωλοακαρνανία, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Στην Ετωλοακαρνανία, η διασπορά κρουσμάτων από την Ευλογιάγο προβάτων δείχνει παράνομες μετακινήσεις ζώων. Καταγγελία φωτιά από την Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Ετωλίας για υποστελέχωση. Το νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε οριακή κατάσταση κατάρρευσης. Οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώνονται, λένε οι εργαζόμενοι. Αισιόδοξος ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλάκης βλέπει μπουλντόζερ στο Πλατιγιάλι το 2027. Σε κανδύλα και φυτείες του Δήμου Ξηρομέρου τα πρώτα έργα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Σφοδρό τροχαίο μέρα μεσημέρι στον Κουβαρά Ξηρομέρου, φορτηγάκι συγκρούστηκε με SUV. Οδύσσια για οδηγό Νταλίκα στο ξηροπήγαδο ναυπακτίας, τον κατεύθυνε το GPS σε λάθος δρόμο. Με την Καλαμάτα εκτός έδρας στο νοκάουτ αγώνα του κυπέλου Πανετολικός, παραμονές της έναρξης του πρωταθλήματος. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: κάτι θέλεις να σου πω.